Δεν μου λες, πήρε άδεια ο... Πέρασα προχθές από το... Τους είδα που περνάγανε προχθές, ήταν μαζί τους και οι... Τι θα γίνει, θα πάμε να φάμε ή θα... Τελικά δεν το δοκίμασες αυτό το... Νομίζω ότι οι περισσότεροι άνθρωποι ήταν... Δεν μου λες τώρα να βάλω τα πράγματα στην κουζίνα ή θα... Πώς το λένε το... Θα περάσουν τα παιδιά να μας πάρουν ή θα... Θα μου μείνει αξέχαστο εκείνο το... Ο ανθρώπινος παράγοντας είναι...

Λένε ότι σε έναν χώρο πρέπει να κυριαρχούν μέχρι τρεις αποχρώσεις. Ο Καρφόπουλος προτείνει σπάστε τους κανόνες και βάλτε χρώμα στη ζωή σας. Καρφόπουλος. Χρώματα, βερνίκια, τεχνοτροπίες. Στη Σταυρούπολη, Καραολή Δημητρίου 24 και ανατολικά Κωνσταντίνου Καραμανλή 126. Βάλτε χρώμα στη ζωή σας.

Σας ακούω λίγο μπουκωμένα. Μου ξανακάνετε την ερώτηση, σας παρακαλώ. Σας ακούω λίγο μπουκωμένα. Μου ξανακάνετε την ερώτηση, σας παρακαλώ.

Σας ακούω λίγο μπουκωμένα. Μου ξανακάνετε την ερώτηση, σας παρακαλώ. Σας ακούω λίγο μπουκωμένα. Μου ξανακάνετε την ερώτηση, σας παρακαλώ.

0: Ποιοι είναι αυτοί? Ποιοι είναι αυτοί? Να, αυτοί, δεν ακούς?
1: Αυτοί, εμείς.
0: Ποιοι εμείς?
1: Ένα, αυτοί.

Καλησπέρα. Καλησπέρα. Καλησπέρα.

Καλησπέρα. Καλησπέρα. Καλησπέρα.

Γεια σου, Ανδρέα. Γεια σου, Ανδρέα. Γεια σου, Ανδρέα.

0: www.iraklisradio.gr.
1: Λένε ότι σε έναν χώρο πρέπει να κυριαρχούν μέχρι τρεις αποχρώσεις. Ο Καρφόπουλος προτείνει σπάστε τους κανόνες και βάλτε χρώμα στη ζωή σας. Καρφόπουλος. Χρώματα, βερνίκια, τεχνοτροπίες. Στη Σταυρούπολη, Καραολή Δημητρίου 24 και ανατολικά Κωνσταντίνου Καραμανλή 126. Βάλτε χρώμα στη ζωή σας.
2: Η χαρά της γεύσης βρίσκεται σε απλά πράγματα. Σε αυτό το βαζάκι, σε αυτόν τον ήχο, σε αυτή την κουταλιά, σε αυτή τη γεύση που θέλεις να μοιραστείς ή και όχι. Mayo Vegan Sauce από την Condito The Green Line. Χωρίς αυγό, συντηρητικά και γλουτένη. Condito The Green Line. Γεύση χαράς στο χωρίς.
3: Μαγιονέζα Condito, όπως Ελλάδα.
4: Αν ευστοχήσει ο Ηρακλής μετά χρειάζεται ένα μικρό θαύμα. Η εκτέλεση στο δοκάρι και έξω. Δεύτερο σερί χαμένο πέναλτι για τον Πανιόνιο. Και τώρα ο Χάμον. Φεύγει, εκτελεί γκολ. 2-2 Ηρακλής. Και την πέμπτη εκτέλεση του Πανιονίου αναλαμβάνει ο Γιανακόπουλος, ο τερματοφύλακας. Εκτελεί και βγάζει το στουρνέρας. Αποκλεί. Αποκλεί ο στουρνέρας το πέναλτι. Και τώρα ο Μαχαίρας στο match ball για τον Ηρακλή. Αν ευστοχήσει, ο Ηρακλής είναι στην επόμενη φάση του κυπέλλου Ελλάδας Μπέτσον. Μαχαίρας απέναντι του Γιανακόπουλο. Φεύγει ο Μαχαίρας. Εκτελεί στα δίχτυα. 3-2. Και τέλος, ο Ηρακλής πέρασε στην επόμενη φάση.
0: www.iraklisradio.gr.
5: Το νέο Opel Mokka Hybrid είναι εδώ. Με 50% ηλεκτρική κίνηση μέσα στην πόλη, άμεση ανάκτηση ενέργειας, αυτόματο κυβότιο, 136 ύπους και κατανάλωση μόλις 4,8 λίτρα στα 100 χιλιόμετρα. Νέο Opel Mokka. Βενζίνη, ηλεκτρικό και hybrid. Τώρα από 20.900 ευρώ.
6: Επισκεφτείτε σήμερα την Opel Γιαννίρης, επίσημο διανομέα στη Θεσσαλονίκη, Μοναστηρίου 196.
7: School of Dog Training. Επαγγελματική εκπαίδευση σκύλων κατοίκων σε ρεαλιστικές συνθήκες. Τα προγράμματα της σχολής μας είναι πρόγραμμα προεκπαίδευσης κουταβιών, πρόγραμμα βασικής υπακοής και διόρθωσης συμπεριφοράς. School of Dog Training. Καλύτερη καθημερινότητα με το σκύλο σας, καλύτερη επικοινωνία με το μικρό σας φίλο. Στο τέλος της εκπαίδευσης ακολουθούν και ομαδικά μαθήματα. School of Dog Training. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6978 524 739. School of Dog Training.

0: www.iraklisradio.gr.
1: Η προκαθαριστική αλλάζει και γίνεται True Work Facility Solutions. Προχωράμε μπροστά με νέο όνομα, αλλά πάντα με τις ίδιες αξίες και εσάς στο επίκεντρο. True Work Facility Solutions. Συνεχίζουμε αξιόπιστα. Πληροφορίες στο 2310 51 71 76 και στο truework.gr.

0: Έτοιμος, έτοιμο. Ωχ, περίμενε.
1: Το έχετε κλείσει από εκεί.
2: Ναι, ναι, ναι.
1: Γιατί?
2: Όχι, από το διακόπτη.
0: Έτοιμοι.

0: Το άνοιξε πηγή, τρελά.
1: Τρελά.
2: Διαλυθείτε ησύχως. Διαλυθείτε ησύχως.
3: Θες χατζαπλάς? Έχω χατζαπλάς. Έχω και ενόμνευμα.
1: Δώσ' του, δώσ' του το
0: πέρα. Έχω αυτή τη βαπαρία που σου
3: έχω και ενόμνευμα. Θες ενόμνευμα?

0: www.iraklisradio.gr.
1: Απόλαυσε τις στιγμές σου με γρανόλα, Le Petit Déjeuner. Νόστιμα και θρεπτικά. Χωρίς συντηρητικά και χρωστικές. Ζήσε τις στιγμές σου με τον καλύτερο τρόπο. Με αγάπη από μια ελληνική οικογένεια. Από την Tsakiris Family.
2: Η χαρά της γεύσης βρίσκεται στο τώρα, στα χρώματα, στην ποικιλία, στη φρεσκάδα, στις σαλάτες που τώρα γίνονται και αλλιώς. Για να μπορούμε όλοι να τις απολαμβάνουμε ελεύθερα, χωρίς δεύτερη σκέψη. Vegan σαλάτες από την Contito The Green Line. Χωρίς αυγό, γαλακτοκομικά και γλουτένι. Contito The Green Line. Η γεύση χαράς στο χωρίς. Τώρα και vegan τζατζίκι.

Είμαι ένα φύλλο του φθινοπόρου που πέφτει. Είμαι ένα στρώμα από φύλλα πεταμένα. Κι αυτό το κίτρινο το χρώμα που

Λένε ότι σε έναν χώρο πρέπει να κυριαρχούν μέχρι τρεις αποχρώσεις. Ο Καρφόπουλος προτείνει σπάστε τους κανόνες και βάλτε χρώμα στη ζωή σας. Καρφόπουλος. Χρώματα, βερνίκια, τεχνοτροπίες. Στη Σταυρούπολη, Καραολή Δημητρίου 24 και ανατολικά Κωνσταντίνου Καραμανλή 126. Βάλτε χρώμα στη ζωή σας.

0: www.iraklisradio.gr.
1: Αν ευστοχήσει ο Ηρακλής μετά χρειάζεται ένα μικρό θαύμα η εκτέλεση.
2: Στο δοκάρι και έξω. Δεύτερο σερί χαμένο πέναλτι για τον Πανιόνιο. Και τώρα ο Χάμον. Φεύγει εκτελεί γκολ. 2-2 Ηρακλής. Και την πέμπτη εκτέλεση του Πανιονίου αναλαμβάνει ο Γιανακόπουλος, ο τερματοφύλακας. Εκτελεί. Του βγάζει στον Λέρας. Αποκλείει. Αποκλείει στον Λέρας το πέναλτι. Και τώρα ο Μαχαίρας στο match ball για τον Ηρακλή. Αν ευστοχήσει, ο Ηρακλής είναι στην επόμενη φάση του κυπέλλου Ελλάδας Μπέτσον. Μαχαίρας απέναντι τον Γιανακόπουλο. Φεύγει ο Μαχαίρας. Εκτελεί στα δίχτυα. 3-2. Και τέλος, ο Ηρακλής πέρασε στην επόμενη φάση.
0: www.iraklisradio.gr.
3: School of Dog Training. Επαγγελματική εκπαίδευση σκύλων κατοίκων σε ρεαλιστικές συνθήκες. Τα προγράμματα της σχολής μας είναι πρόγραμμα προεκπαίδευσης κουταβιών, πρόγραμμα βασικής υπακοής και διόρθωση συμπεριφοράς. School of Dog Training. Καλύτερη καθημερινότητα με το σκύλο σας, καλύτερη επικοινωνία με το μικρό σας φίλο. Στο τέλος της εκπαίδευσης ακολουθούν και ομαδικά μαθήματα. School of Dog Training. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6978 524 739. School of Dog Training.
4: Το νέο Opel Mokka Hybrid είναι εδώ. Με 50% ηλεκτρική κίνηση μέσα στην πόλη, άμεση ανάκτηση ενέργειας, αυτόματο κυβότιο, 136 ύπους και κατανάλωση μόλις 4,8 λίτρα στα 100 χιλιόμετρα. Νέο Opel Mokka. Βενζίνη, ηλεκτρικό και hybrid. Τώρα από 20.900 ευρώ.
5: Επισκεφτείτε σήμερα την Opel Γιαννίρης. Επίσημο διανομέα στη Θεσσαλονίκη, Μοναστηρίου 196.
6: Η χαρά της γεύσης βρίσκεται σε απλά πράγματα. Σε αυτό το βαζάκι, σε αυτόν τον ήχο, σε αυτή την κουταλιά, σε αυτή τη γεύση που θέλεις να μοιραστείς ή και όχι. Mayo Vegan Sauce από την Condito The Green Line. Χωρίς αυγό, συντηρητικά και γλουτένι. Condito The Green Line. Γεύση χαράς στο χωρίς.

Λένε ότι σε έναν χώρο πρέπει να κυριαρχούν μέχρι τρεις αποχρώσεις. Ο Καρφόπουλος προτείνει σπάστε τους κανόνες και βάλτε χρόνο.

0: Ακούω λίγο μπουκωμένα. Μου ξανακάνετε την ερώτηση, σας παρακαλώ. Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας για τη φουγαριέρα τη μάνα μας της Τρίτης. Απλά, όπως είπαμε, 5 η ώρα, γιατί στις 8 η ομάδα μας αντιμετωπίζει τη Μύκονο. Δεν είμαι μόνο σήμερα εδώ, είμαι με τον Αντρέα, το Σισκού. Γεια χαρά.
1: Χαίρετε, χαίρετε.
0: Τι γίνεται?
1: Καλά, εσείς?
0: Έτοιμος?
1: Έτοιμος, εννοείται. Πάντα.
0: Γεια χαρά. Τελευταία φορά είχε βγει με κουκούλα, είχε πάρει και 2 προστεντών και ήταν έτοιμος να βγούμε για τρισάγιο.
1: Όχι, τελευταία φορά. Ήταν η κατεμιά της εκπομπής εκείνης.
0: Α, ήταν η κατεμιά,
1: ναι,
0: της.
1: Δεν την αναφέρω για να μην.
0: Για
1: ευνόητους λόγους.
0: Μάλιστα. Είπανε οι άνθρωποι αυτοί θα πούνε να πούμε για υπερπληθυσμό στην Κίνα και θα γίνουν από 1-3 εκατομμύρια μέσα σε 10 χρόνια, να ξέρεις.
1: Σίγουρα.
0: Είναι οι άνθρωποι τρομεροί, έχουν τρομερό άστρο. Λοιπόν, είμαστε εδώ για τη φουγαριέρα τη μάνα μας με GM στην ηχοληψία. Να πω ότι εσείς εδώ είστε οι πιστοί, εσείς είστε οι άνθρωποι που μας ακολουθείτε, αυτοί που ξέρετε ότι η εκπομπή σήμερα είναι στις 5 η ώρα. Έχουμε να πούμε πάρα πολλά πράγματα για πολύ σημαντικά ζητήματα. 6 ώρα θα είναι μαζί μας ο Στάθης ο Γκορτσίλας, πρώην διαιτητής διεθνής, ο οποίος έχει παυθεί για διάφορους λόγους από τα καθήκοντά
1: του. Να δούμε τι θα πει.
0: Ηρακλάκη, ο οποίος, εντάξει, θα πούμε και για την ώρα, η δικιά μου γνώμη είναι ότι ήθελα πάρα πολύ να είναι μέσα στον πάγκο της ομάδος. Μια επίθεση αγάπης στο Σίσκο, νομίζω ότι όλοι εδώ είναι για σένα σήμερα.
1: Εντάξει, δεν το βλέπω για την ώρα. Μάλλον
0: για να δούμε, 68 like λέει. Πάμε να κάνουμε λοιπόν τσούκου τσούκου βήμα-βήμα. Πάμε να γίνουμε 200 εδώ και να κάνουμε 100 likes. Θέλω μέχρι τις 5 και 25
1: γρήγορα,
0: να έχουμε φτάσει στα 100 likes. Να είμαστε 200. Έχουμε να πούμε πολλά πράγματα. Ας αρχίσουμε πρώτα από τα περιφερειακά και να δώσουμε πολλά χαιρετήματα στην Κιανόλευκη Δόξα, εκεί που ήμασταν τώρα και πίναμε τη ρετσινούλα μας, αδερφέ.

0: Μία ήπιαση ή παραπάνω.
1: Μία ήπια, τρίλιτρη.
0: Α, μία ήταν τρίλιτρη. Λίγο μεγάλη.
1: Ήπια, ναι, μία. Έλα στην καντίνα, λέει ο Λάτσο. Θα έρθω, μη στεναχωριέσαι. Έχουμε δώσει τα διαπιστευτήρια μας. Καντίνα Πέτρος, έτσι.
0: Εννοείται, έχουμε χρόνο.
1: Έχουμε αποθεώσει εκεί πέρα. Πάμε και βγαίνουν μόνες τους. Βγαίνουν οι πασέτες μόνες τους και μπαίνουν στα ψωμάκια. Από συνήθεια, από όλα τόσο καιρό που τρώμε εκεί, βγαίνουν μόνο όρθιες. Έχει δει να περπατάει ποτέ πασέτα.
0: Εκεί την είδα, ναι. Περπατούσε μια μέρα.
1: Ειλικρινά στο λέω. Ο Μόρφιν είναι το YouTube, λέει ένας εδώ.
0: Ποιος?
1: Ο Κάρολος.
0: Ευχαριστώ πολύ.
1: Για σένα το λέει.
0: Για μένα.
1: Δηλαδή τώρα πρέπει να μείνουμε χωρίς φουτμπαλέρα μέχρι 11 δεκάτου. Ναι, αδερφέ, θα μείνουμε χωρίς ποδόσφαιρο. Γιατί? Θα μείνουμε, γιατί έχουμε μπάσκετ. Έτσι, πρώτη αγωνιστική με Ολυμπιακό.
0: Εννοείται.
1: Έχουμε Σκόπια.
0: Σκόπια.
1: Με MZT αυτούς. Αυτή την ομάδα. Δε, βέβαια, να δούμε αν θα πάμε. Γιατί μπορεί να μας κόψουν στα σύνορα.
0: Σκόπια αεροδρόμ, κάτι τέτοιο γράφει το γήπεδο.
1: Σκόπια αεροδρόμ, θα παίξουμε σε ένα άλλο. Βελοδρόμ.
0: Μπορεί.
1: Λοιπόν, πάμε να πούμε σιγά σιγά τα σοβαρά. 25 Ιανουαρίου την Παρασκευή, δηλαδή την ερχόμενη, έχουν μια εκδήλωση εδώ στον Γάμα Σίγμα, η οποία έχει να κάνει με Media Day όλων των αθλημάτων, ποδόσφαιρο, μπάσκετ, βόλεϊ, Μάγκη Κυριζίδη, Ελεονόρα Ρωσιάδου, Στίβο, βόλεϊ, κολύβηση, όλα.
0: Τα πάντα.
1: Όλα. Σκούπα να πούμε που λέμε. Και κοινή προπόνηση ακαδημιών, έχουμε παρουσίαση φανέλας και εγγένεια μπουτίκ. Και να πούμε εδώ ένα μεγάλο ευχαριστώ στο Electron που μας έχει κάνει να πούμε την, αυτή τη μεγάλη.
2: Ξέρεις τι σκέφτηκα τώρα εδώ που τα λέμε και.
1: Ο GM είναι αυτός που μιλάει. Καλησπέρα. Παρακαλώ.
2: Και είμαστε και στον αέρα. Μήπως να κάνουμε και ένα. Αν μπορούμε και υπάρχει χρόνος έτσι και μπορούμε και εμείς να το κάνουμε. Όποιος θέλει να το κάνουμε και ένα tour εδώ μέσα. Studio tour.
0: Περιήγηση.
1: Ευχαριστούμε πολύ. Να είστε καλά. Τα λέμε την Παρασκευή. Καλή συνέχεια. Ναι, να κάνουμε ένα tour γιατί είναι και πολύ μεγάλο εδώ το χώρος. Κάναμε ένα γενικό tour. Την Παρασκευή δηλαδή, εκεί που θα πίνουν μπύρες εδώ σουβλάκια. Σου πούμε ένα tour εδώ μέσα. Να έρθει τη Δευτέρα να πούμε το απολύμαση. Να έχει εδώ μέσα να καρφώσουν με το σουβλακιού το τέτοιο εδώ το φως. Στην κάμερα πάνω άλλος να φτύσει. Διάφορα πράγματα πάνε να συμβούν εδώ μυστήρια και περίεργα. Άλλοι δεν σχολάσαν ακόμα καλά-καλά.
0: Εντάξει, ναι.
1: Στις 8 ποιος μπορεί η Βανόφιο. Όλοι η Βανόφιο.
0: Πρέπει να βάλετε, εντάξει.
1: Λοιπόν, να πάμε λίγο στο εργάκι μας.
0: Εννοείται.
1: Εσύ που ξέρεις και τον μπάσκετο. Πώς τη βλέπεις την ομάδα, ρε φίλε, να πούμε.
0: Εντάξει, η ομάδα είναι, φαίνεται καλύτερη από πέρσι, γιατί έχει και 2-3 παίκτες παραπάνω. Δηλαδή, στηρίζεται κυρίως έναν. Νομίζω είναι στα πλάνα του Λούκιτς και στο σχέδιό του για. Γουστάρει πολύ άμυνα ο Λούκιτς, καλός ή κακός, παιδί μου.
1: Δεν φαίνεται τώρα πολύ.
0: Ναι, εντάξει.
1: Δηλαδή, έχουμε φάει 77 και πάνω.
0: Εντάξει, δεν πειράζει. Τα φιλικά είναι για να δοκιμάζει συστήματα σχετικά.
1: Και η ομάδα να πούμε έκλεισε την Μπολόνια ένα ημίχρονο στην μπάλα. Ισχύει. Έτσι δηλαδή είναι λίγο να χαμένα λέγαμε.
0: Ναι, δεν παίζει πολύ ρόλο. Νομίζω ότι θα πάει καλύτερα, αν και το πρωτάθλημα έχει ανέβει, ρε παιδί μου, με όλα αυτά που γίνονται.
1: Ανέβηκε
0: budget.
1: Νομίζω το επίπεδο από το 1 έως το 5.
0: Ισχύει. Από εκεί και κάτω.
1: Από το 6 και μετά νομίζω εμείς. Μακρινή φουκαριά, ένα φίλο.
0: Μακρινή φουρκαριά.
1: Μάνα, αν ακούς, ρίξε λίγο το λάδι, γιατί μόνο που λέμε αυτό το όνομα, μην πάμε για κανένα διάστρεμα να πούμε, ξέρω εγώ. Η ομάδα θα παίζει Κυριακή με Ολυμπιακό και τρίτη μάτς Ευρώπης. Γίνεται αυτό. Γίνεται, θα γίνει. Δεν
0: έτσι
1: αλλάζει
0: είναι,
1: τίποτα.
0: Δεν αλλάζει το, αυτό, το
1: η ομάδα έχει ένα ευρύ ρόστερ, έτσι, 13-14 παιχτών. Φέτος.
0: Θέλει και έναν Έλληνα, λέει ο Λούκιτς.
1: Θέλουμε το Μωραΐτη, ρε φιλέ. Έχουν το Ματζούκα, έχουν εκεί διαφόρους. Δηλαδή, άμα σου δει τέλη Νοέμβρη, θα ρισκάρεις να πάρεις ένα μέτρο για να μην τον περιμένεις.
0: Όχι.
1: Δεν μπορείς μέχρι τέλη Νοέμβρη να πας.
0: Προφανώς και τον περιμένεις.
1: Δεν περιμένεις μόνο αυτόν. Ο Προμηθέας μπορεί να διαλύσει.
0: Εντάξει.
1: Μπορεί να πάει στο δίπλαρο.
0: Έχει, εντάξει. Πρέπει
1: να φάει μείον 4 ο Προμηθέας.
0: Θέλει υπομονή.
1: Ακούγεται μείον 3 ότι θα φάει ο Προμηθέας.
0: Αυτό το λένε πολλοί στην πιάτσα.
1: Έτσι μαθαίνω εγώ.
0: Πρέπει να δούμε τι θα γίνει.
1: Ο Χατζητάσος, γι' αυτό νομιθύρα 10 Φιλανδίας δηλαδή, λέει εσείς κοφήμες, λένε ότι στο μπάσκετ είσαι πρώτος στα τρίποντα. Ισχύει.
0: Ισχύει, δεν θέλω να υπερηφανευτώ.
1: Τάσο, έχω
0: μέχρι εκεί όμως, μέχρι εκεί. Άμυνα ποτέ.
1: Ότι είσαι πρώτος στα 12 ποντά, αδερφέ. Τα βράδια αργά.
0: Αργά.
1: Αργά πολύ. Λοιπόν, οπότε εμείς θέλουμε να πάμε και στην πρωτεύουσα εκεί στα Σκόπια. Αλλά πρέπει να έχουμε, ας πούμε, μια ενημέρωση ότι μπορούμε να πάμε, γιατί πέρσι οι αξίδες πήγανε και πήγανε για παίξαν καζίνο.
0: Δηλαδή. Ναι, ισχύει. Πήγαμε μέχρι τα σύνορα.
1: Ρίξανε την πύλια να πούμε και γατσόφια. Ξέρεις, στο καζίνο δεν κερδίζεις άμα είσαι καλός.
0: Όχι,
1: δηλαδή,
0: όχι.
1: Μπορεί να έχεις παίξει, να πούμε, 19-36, να βγει 26 στη ρουλέτα και να χάσεις. Πούμε, χάσατε. Πρέπει να 20, πεις, δεν χάσατε.
0: Πρέπει να παίξεις σε όλους τους αριθμούς μετά.
1: Κατάλαβα, δηλαδή είναι ανάλογα τι θέλει ο γκρουπιέρης εκεί στα Σκόπια.
0: Ναι, ναι, είναι λίγο περίπλοκο το σύστημα.
1: Ο Μαργάκος χάνει την ανήξερη.
0: Γιατί?
2: Δεν ξέρω από αυτά τα πράγματα, φίλε. Δεν ξέρω.
0: Πολλά δεν ξέρει αυτός, πολλά.
1: Πολλά ξέρει και πολλά δεν λέει.
0: Αυτό είναι σίγουρο.
1: Ναι, βέβαια.
0: Εννοείται. Εντάξει, και Φιλανδία πιστεύω θα είναι ωραία. Αν,
1: ποια αλλά... Φιλανδία, ρε.
0: Εστονία. Με μπέρδεψε το Φιλανδό. Αυτό να μην θέλει να
1: δέξει. Τι Εστονία, ρε, φίλε. Εστονία εκεί για να παίζουμε στην Ταρτού.
0: Αρχικά
1: αυτή η πόλη είναι σαν ένα βακτήριο. Κόλλησε το παιδί Ταρτού. Παναγία μου! Παναγία μου!
0: Ωραία,
1: κόλλησε πούμε. Ταρτού. Τι Ταρτού. Πρώτα είναι σε πανεπιστημιακό γήπεδο. Απάω δηλαδή να διαβάζω τη βιβλιοθήκη. Ας πούμε την πυρόλυση.
0: Είναι ωραία αυτά τα γήπεδα. Ξέρεις, σαν την τζίκη, κάτσε από πίσω τον πάγκο.
1: Η τζίκη δεν είναι, είναι σαν σκηνικό, σαν τσάγρες μέλης. Το παίρνεις μετά και φεύγει. Και είναι ένα σούπερ μάρκετ, ας πούμε, τη Δευτέρα. Και τζίκη έχουμε φέτος.
0: Και τζίκη.
1: Εγώ δεν πήγα, πέρσι εσύ πήγες.
0: Ναι. Ωραία, ωραία. Ναι.
1: Το γήπεδο είναι χάλια.
0: Ναι.
1: Έτσι.
0: Απλά το κορέο είναι, ξέρεις, ότι κάτσε λίγο πίσω τον πάγκο, είναι λίγο.
1: Έμαθα ότι σας χρυδίσανε εκεί για να.
0: Υπήρχε μπείτε. Ένα εκτρικό κλίμα, είναι η αλήθεια.
1: Δηλαδή, έμαθα ότι μια βαλίτσα άνοιξε πολύ ώρα.
0: Όχι, όχι, πάρα πολύ ώρα. Ήρθε λίγο εκτρικό το κλίμα, δεν το ανταποδώσαμε πολύ εμείς εδώ. Ήμασταν ήρεμοι.
1: Τι εννοείς, ρε φίλε. Κόντεψα να
0: πάω να μην τα λέμε.
1: Δηλαδή, φέτος η διοργάνωση αυτή να το κάνω αυτό θα με συλλάβουν.
0: Όχι, εδώ δεν γίνεται, πρέπει να είμαστε σοβαροί πλέον.
1: Βέβαια. Είναι μια διοργάνωση την οποία ο Μέλβιν δεν έχει κατακτήσει ποτέ και ενδεχομένως φέτος να ευχόμαστε, ας πούμε.
0: Θα είναι η πρώτη
1: να
0: φορά το παιδί.
1: Μέχρι το τέλος της διαδρομής.
0: Εννοείται, εννοείται.
1: Έτσι. Είναι ο παίχτης νούμερο ένα στα στατιστικά του FIBA Europe Cup.
0: Φέτος θα πάρει και κύπελο.
1: Το πουλέν σου ποιο είναι, ρε φίλε?
0: Το πουλέν μου, θα έλεγα Μέλβιν, ρε φίλε.
1: Εγώ έχω ένα πουλέν.
0: Διαρά.
1: Διαρά.
0: Εντάξει,
1: πάρα πολύ.
0: Έχω
1: διαρά. Πεχταράς. Έχω ασθένεια με τον Διαρά.
0: Ευτυχώς είναι και αυτός, γιατί.
1: Δηλαδή, η μπάλα κατεβαίνει. Θυμάσαι μια χρονιά Α1 με Δρακόπουλο, ιστορικές εποχές.
0: Ωραία, ωραία.
1: Να είναι καλά σου πει, όπου κι αν είναι.
0: Κάτι σχολίασε από χτες στο Facebook.
1: Σχολιάζει γενικά και υπάρχει μεγάλη αγάπη με κάποιους συγκεκριμένους ανθρώπους.
0: Ισχύει.
1: Εδώ τον Αγγλί έχουν μεγάλη αλληλεπίδραση μεταξύ των. Που δεν μπορούσε να κατέβει μπάλα. Που είχαμε το Χάτσον. Πώς λεγόταν το Περιστερίου, 39 χρόνια που
0: 40 λάθη μέχρι το κέντρο. Καταλαβες.
1: Έφτανε 17 δευτερόλεπτα και δεν είχαμε περάσει σέντρα ποτέ.
0: Ισχύει.
1: Εφέτος από τον Τιάρα, είσαι ωραίο.
0: Έχεις μια ηρεμία τουλάχιστον σε αυτό το κομμάτι.
1: Όποιος χάσει τον Παστελόν, λέει εδώ. Μάλιστα. Μόνο δηλωτή. Με παστέλια στοίχημα. Όποιος χάσει τον Παστελόν.
0: Με παστέλια στοίχημα.
1: Και αυτό είναι από δύο προφίλ μαζί το σχόλιο. Εκεί στη σκάλα παίζουν μόνο παπά, λέει ένα φίλο. Εδώ παπάς, εκεί παπάς που μετέβει η ERFs.
0: Πού είναι ο παπάς?
1: Και τέτοια. Θεωρώ ότι η ομάδα είναι καλή. Δύο στοιχήματα έχει η ομάδα φέτος. Τον Ντάσο, τον Κουκ και τον Χάτσον. Έτσι, ναι. Και δύο είναι οι μη τραυματίες. Βέβαια έχεις, ας πούμε, ρε φίλε, τρίτο, τέταρτο, τέσσερο, πεντάρι. Τον Σταυρακόπουλο που είναι ποιοτική αναβάθμιση.
0: Ναι, είναι,
1: και
0: είναι.
1: Πώς λέγεται αυτός που έχει πάει, ρε μαλάκα, Άρη Πάου, Άρη Πάου, Άρη Πάου, Άρη Πάου.
0: Ο
1: Σλαφτσάκης. Και αυτός είναι αναβάθμιση.
0: Ναι, φαίνεται ότι βοηθάει. Εγώ δεν περίμενα να το βάζει και τόσο, να το χρησιμοποιεί. Για αρχή τον χρησιμοποιεί αρκετά.
1: Λοιπόν, δώσ' με ένα λεπτό.
0: Εννοείται.
1: Θέλω να δώσω την αγάπη μου, τα φιλιά μου, τον έρωτά μου στον Ξενομερίτη, ο οποίος έχει χαθεί λίγο. Τον περιμέναμε το καλοκαίρι. Κάποια πράγματα δεν τον άφησα να έρθει εδώ στην Ελλάδα από την Κιανόλευκη Αυστραλία. Ξενομερίτη, να ξέρω ότι σε αγαπώ πολύ. Έχουμε νέες παραλαβές στην μπουτίκ και θα σου έρθουν δώρα εδώ από το Heracles Radio, υπόσχομαι εγώ και ο GM, σωστά. Υποσχόμαστε να στείλουμε στον Ξενομερίτη πράγματα εδώ τα καινούργια από την μπουτίκ, γιατί το αξίζει, είσαι από τους πρώτους υποστηριχτές μας και από τους πρώτους τέτοιο να πούμε.
0: Ισχύει, στηρίζεις τα μάτια.
1: Σε super chat. Ο Μωραΐτης έπαιξε τα φιλικά του ΠΑΟ. Πολύ λίγο.
0: Λίγο.
1: Από λίγο ως καθόλου. Με τον ΠΑΟ δηλαδή προχτέ έπαιξε νομίζω μηδέν.
0: Δεν έπαιξε καθόλου.
1: Μηδέν.
0: Δεν έπαιξε καθόλου. Καλό σημάδι αυτό, δεν μας ενοχλεί εμάς. Μακάρι να μην το θέλει.
1: Το όνειρό μας είναι. Μπορεί να πει και τον Μπράντοβιτς σε ψάχνουμε βρωμιάρα και τέτοια,
0: ναι, και
1: να,
0: τέτοια.
1: Εκεί, να γίνουν γιάμπαλα για να τον στείλει εδώ. Αν και ο Μωραΐτης είναι καλό παιδί, δεν μαλώνει.
0: Ισχύει.
1: Τρίτο-τέταρτο τεσσαροπεντάρι. Κατευθείαν βγάλαμε τετραψήφιο, ρε φίλε.
0: Τα βγάλαν όλα κατευθείαν.
1: Μπήκα, κάνω like και βγαίνω. Θα το ακούσω κονσέρβα. Okay. Μάλιστα. Πόσα likes έχουμε, 104. Να πάμε να φτάσουμε τα 150 μέχρι τις 6 παρά 10.
0: Πρέπει, παιδιά, στηρίξτε λίγο.
1: Έτσι. Εντάξει, ο κόσμος σιγά σιγά μπαίνει λίγο, είναι αυτή
0: είναι
1: η ώρα περίπου.
0: Θα
1: κάνουμε
0: ναι.
1: πολύ βιού στην κονσέρβα, αλλά στην κονσέρβα χάνεται την αμεσότητα.
0: Ισχύει. Θέλει το τέτοιο,
1: εδώ λες. Δουλεύει η αμεσότητα, εκεί που δουλεύει. Φέτος ποιος θα είναι, το πουλέν σου, στο βράδυ ποιος θα είναι.
0: Το που λένε το βράδυ.
1: Ναι, εγώ λέω ότι θα είναι το που λένε σου και στο, στα αθλητικά. Ο Μέλβιν ο ίδιος.
0: Εντάξει, δεν χρειάζεται εμένα. Έχει συστηθεί στην πόλη. Αλλά εντάξει.
1: Άλλον.
0: Άλλον, ναι. Δεν ξέρω.
1: Λεκιού.
0: Λεκιού, εντάξει.
1: Αυτή η χαράδε όλοι να πούμε είναι και λίγο έτσι.
0: Θα ήθελα έναν. Μ' αρέσουν οι τριποντέρ εμένα, γιατί μου αρέσουν και τα τριποντέρ.
1: Ναι.
0: Θα ήθελα εντάξει, λίγο. Αλλά έχει άλλο στυλ παιχνίδι ο Λεκιού. Εντάξει. Δεν πιάνεται το παιδί. Αν πατήσει καλά και μπει μέσα, δεν πιάνεται.
1: Άστο, ρε.
0: Με τίποτα, με τίποτα.
1: Σίγουρα ο Παύλος δεν έχει πατήσει like, αδερφέ. Εγώ πάτησα το τρίτο like πριν άρχισε.
0: Από 6 συσκευές έχει πατήσει.
1: Αυτό ο Κώστας Παπάς είναι φίλο με τα τουά. Hate love πρέπει να φάει εξάμεινη ποινή εκτός κατατζογλίου.
0: Αυτά ποιο τα είπε τώρα. Α, ο πίκο, εντάξει.
1: Όσο έπαιξε
0: ναι, τσιντόρες, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ξέρω.
1: Λοιπόν, σε λίγο θα κάνουμε ανάλυση και τους 30 παίχτες του ρόστερ και του ποδοσφαίρου. Τι έχουν αποδώσει, ό,τι προλάβουμε.
0: Εντάξει, να ξέρεις. Μαζί σου.
1: Λοιπόν, πάμε. Καφτατζόγλιο. Βγήκε το μαλλί. Βγήκε το χορτάριτς.
0: Βγήκε, έτοιμο.
1: Έτοιμο. Οπτικά έτοιμο. Οπτικά έτοιμο. Να πούμε, ξέρω εγώ. Καλησπέρα σας κύριε, την αγάπη μου, εις αμφότερους. Γεια σας κύριε δικηγόρε. Είναι και ο Χόχλερ λίγο αδιάφορος, γι' αυτό τον βάζει. Δεν είναι καθόλου αδιάφορος ο Χόχλερ. Ο Χόχλερ σε ό,τι έχει να κάνει σε σούτ από 2 μέχρι 4 μέτρα,
0: ισχύει.
1: Με πλάτη, ευθεία, οπωσδήποτε το βάζει.
0: Ναι, είναι άλλο στήρε, παιδί μου.
1: Μπορεί να χάσει, λέει, επειδή είναι ο άλλο δίπλα ανθρωποφάγος, να πούμε στη ρακέτα.
0: Ισχύει, ισχύει.
1: Αλλά μόλις τον βγάλει έξω, γιατί είναι ευκίνητο, τον καθάρισε. Έτσι. Θεωρώ λοιπόν ότι εγώ λέω, λέει, ότι ο Αρνόκουρος είναι το νέο που λένε το βράδυ.
0: Το βράδυ,
1: όχι.
0: Όχι, χθες τον είδα ήσυχο με την κοπέλα του για καφέ κάτω
1: ναι,
0: στο κέντρο.
1: Ο Σταυρακόπουλος μπορεί.
0: Είναι μικρός, δεν το καταλαβαίνουμε κιόλας αυτό. Μέχρι να δούμε ποιος είναι.
1: Δυνατό παιδί.
0: Δυνατό, δυνατό.
1: Σήμερα έτρωγε εκεί στο Εδεσαϊκό. Ήμουν το πρωί, έκανα μια.
0: Είδε τι, έτσι.
1: Μια μπέλβε, παρακαλώ, κύριε Σίσκο. Λέει ένα που έχει.
0: Δεν έχουμε, δεν έχουμε. Μόνο Γκρέι.
1: Μόνο Γκρέι. Είναι και σηματοδότηση Γκρέι.
0: Ναι, ναι, είναι χορηγός.
1: Λοιπόν, να πούμε λίγο τους χορηγούς. Κόμβος. Και τρανς χόμπι, από μικρό αντικείμενο μέχρι παλέτες, τις μεταφέρετε όπως θέλετε, όπου θέλετε, με τρομερή ποιότητα, με πάρα πολύ μεγάλη ασφάλεια. Έτσι, Κόμβος και τρανς χόμπι γενικά είναι και άνθρωποι οι οποίοι εκεί στηρίζουν πάρα πολύ, πάρα πολύ το γάμα σίγμα. Μετά έχουμε χρώματα Καρφόπουλος. Ο άνθρωπος αυτός έχει βοηθήσει σε πάρα πολλές στιγμές και περιόδους στον Ηρακλή. Και ξανά είναι εδώ δίπλα μας, παρόλο αυτά που έχει υποστεί, και εγώ γενικά τον εκτιμώ βαθιά τον άνθρωπο αυτό, γιατί είναι ένας ειλικρινής άνθρωπος ο οποίος βοηθάει τον Ηρακλή με κάθε τρόπο και ως οπαδός, έτσι. Μετά αναδόμηση μασάζ. Με έχει στρώσει. Πάντα κάνετε μασάζ. Πάνε και άνθρωποι που έχουν θέματα και αυτά και βοηθάει πάρα πολύ, να ξέρετε. Απίστευτα πράγματα. Και πάμε τώρα DTS.
0: DTS, τι να πούμε. Εντάξει, τι να πούμε για DTS.
1: Οι Μίτε Στέις, γιατί έχω πει πολλές φορές. Σπάν τις βρύσες μόνοι τους, σπάν τα πλαγάκια και τα τσιμέντα για να ξαναπάει ο άνθρωπος να τους κάνει τις δουλειές. Εκτός αυτού, δοκιμάζει γυψοσανίδες τελευταία με διάφορους τρόπους.
0: Ναι, ναι, ναι, ξέρω.
1: Την αντοχή των. Λοιπόν,
0: βλέπει αν αντέχουνε.
1: Άντε ρε Σίσκο, φέρτε κυρίτσα εκπομπή να πες στο Πανελλάδιο. Ισχύει το μάζευμα στον τελικό του conference λόγω επεισοδίων.
3: Μου ξανακάνετε την ερώτηση, σας παρακαλώ.
0: Τώρα αυτά τα σχόλια ξέρεις, δεν ξέρω τίποτα.
1: Και μολευασίζομαι πίσω. Το κάφτα το πέρασαν καπιλαρίν. Αφού πήρε τηλέφωνο η Βιβιάνη κοπέλα μου και ρώτησε πώς είχε το χώρο του σογλού ο Καταντζόγλου για να το κάνει στα μαλλιά μου.
0: Βρήκε λύση.
1: Όχι. Μια την παραπέμψαν σε κάτι γραφεία. Το ουίσκι και τα φιστίκια λείπουν από το τραπέζι. Τα είχε χθες ο χημικός. Ένα τέταρτο ακούγαμε χρούτσου μέχρι να ανοίξει αυτή τη συσκευασία. Και τελικά φτάσαμε στο συμπέρασμα, αδερφέ, ότι είναι πολύ ευαίσθητα τα μικρόφωνα.
0: Είδες, υπήρχε και νόημα.
1: Πρόσεχε το Σίσχο, μεγάλο νούμερο.
0: Ο Κισόγλου αδερφός, εντάξει.
1: Γιατί έκανε μπάχαλα με του Crystal Palace, δηλαδή δεν έκανε μπάχαλα.
0: Όχι, δεν ήμουν εγώ.
1: Δεν έκανε μπάχαλα.
0: Δεν ήμουν
1: τους
0: εγώ.
1: Έλεγε να μην κλείσουν το σύνδεσμο που κλείσαν.
0: Μπράβο.
1: Καταλαβες.
0: Ναι,
1: και
0: ναι,
1: τώρα
0: ναι.
1: Τι θα κάνουν και οι Πανιόνοι, είναι σε μεγάλη.
0: Και υπήρχε θέμα, και εντάξει, πήγε λίγο παρακάτω.
1: Θα πάμε στη Γερμανία στο μπάσκετ.
0: Ναι, απλά έχουμε ιστορικό κακό. Μην έχει
1: κρυφτεί. Με βανάκι θα έρθει μαζί μου.
0: Όχι βανάκι, μα μην γίνουμε.
1: Τρεις μέρες. Τρεις ανεκτερεύσεις.
0: Αεροπλάνο δεν έχει. Πάμε ήσυχα, ρε, μα ξεκούραστε.
1: Ήσυχα θα πάμε.
0: Ποιος οδηγάει.
1: Ένας που δεν πίνει.
0: Α, έχουμε τέτοιον.
1: Έχουμε.
0: Εντάξει, άμα έχουμε.
1: Την προηγούμενη εκδρομή ήταν ένας μέσα και βάλει ένα κακάο μέσα στο ψυγιάκι με τα ποτά και έφυγε το κακάο μόνο του. Λέει, εγώ δεν έχω θέση εδώ, αποχωρώ.
0: Άμα δεν θέλει ο Πίκος ο κολλητός μου να πάμε μαζί, θα έρθει. Εντάξει.
1: Είναι ευαίσθητα σαν τον ηχολήπτη μας. Είσαι ευαίσθητος, φίλε. Εσύ, GM, πίσω από την κάμερα, δεν είσαι ευαίσθητος.
0: Είναι. Δεν φαίνεται, αλλά είναι. Κατά βάθος πιστεύω.
1: Μάλιστα. Λοιπόν, τι έγινε τώρα με Ματζάρι μου, ναι.
0: Τι γίνεται, εντάξει. Πρέπει λίγο να χαίρομαι για χθες για τις δηλώσεις, ρε παιδί μου, γιατί λίγο το κλίμα. Ασχολούμαστε τώρα για ένα μήνα, ένα μισή με το Ματζάρι.
1: Τώρα με θυμίζει, είναι σαν να βγαίνει ένα μαύρο από το Χάγκαν και να λέει: αλήθεια, είμαι μαύρο, δεν είμαι άσπρο. Πού με βλέπετε άσπρο. Δηλαδή, ο Ηρακλής προσπαθεί να πείσει για τα αυτονόητα τον εαυτό του και μετά του άλλου. Δηλαδή, έχουμε φτάσει σε ένα επίπεδο τέτοιο. Όλα καλά, ρε παιδιά. Έχουμε ένα προπονητή εξαιρετικό, ο οποίο έχει τα καλά του και τα κακά του.
0: Το καλύτερο Super League.
1: Φίλε, το πιο διάσημο.
0: Το πιο διάσημο.
1: Ματσάρι, ρε φίλε.
0: Έχει άλλο ματσάρι.
1: Πάει κανεί προπονητή σε τσιπουράδι και το βγάζει φωτογραφία.
0: Όχι.
1: Πήγε χθε ο άλλο. Εκεί να πιει να γουστάρει, να εμπνευστεί, όλα τέλεια.
0: Α, 20 είχε.
1: Σίγουρα, ρε. Εγώ πιστεύω έχει 3. Έχει 2 στα χέρια
0: και 3. Λένε ότι έχει 3-4.
3: Να κάνετε την ερώτηση.
1: Λίγο την ερώτηση.
0: Ναι, ερώτηση, όμως την κάνουμε.
1: Μάλιστα. Έχει να πούμε μια κατάσταση τώρα η οποία είναι καλή. Έχει 6 βαθμούς αντί για 10. Να πω 8.
0: 8 πε, ναι.
1: Να πες 8. Σε σφάζουν με τον Ατρόμητο.
0: Μα σφάζουν.
1: Παίρνετε μετά τον Ατρόμητο σε ελεύθερο τον Ντάνι Γκαρθία. Βασικό με τη Λίμπαρ. Με τη Λίμπαρ. Έλα εδώ ένα μέναν εδώ, δυο μα που λέει και ο Αλέφαντο. Τώρα τι να μα πει ο κύριο με τη Λίμπαρ. Ντάνι Γκαρθία βασικό. Πάει στον Ατρόμητο ελεύθερο. Καλαμάτα, Παπαγανέλη, ιστορίε. Όχι, Τρίπολη, Παπαγανέλη.
0: Τρίπολη.
1: Καλαμάτα έχει του άλλου.
0: Από εκεί.
1: Από εκεί. Μετά έχουμε την ομάδα εδώ της πόλεως με Μπουρμά.
0: Πήρε δανεικό.
1: Καμπελά δανεικό, πέρσι Λιγκουάνο Καμπελά.
0: Μπράβο.
1: Κατάλαβες, δηλαδή υπάρχει τώρα μια κατάσταση η οποία είναι τώρα σέχτα.
0: Ισχύει.
1: Είναι μια σέχτα.
0: Εντάξει, δεν σε θέλουν, ρε φίλε, θέλουν να σε πολεμήσουν. Καταλάβες. Φαίνεται.
1: Και παίζεις τώρα με τη λιβαδιά του Κρεατέμπορα. Τι έχει ο Κομπότης. Φαρμακεία. Φαρμακεία έχει.
2: Κάτι αγροτικά δεν έχει.
1: Τι αγροτικά, Ναβάρα δηλαδή.
2: Αγροτικά,
1: η Σουζού, τι εννοείς αγροτικά.
0: Φυτοφάρμακα.
2: Κάτι τέτοια είναι, κάτι γι' αυτά.
1: Λοιπόν.
2: Μπαμπάκια.
1: Έρχεται εδώ με 0 γκολ. Έτσι, 0 γκολ έχει βάλει.
0: 0.
1: Έτσι, ο Όσμπολτ ήταν πέρσι να πούμε, δεν μπορεί. Έρχεται. Κάτι νοήματα μου κάνουν να παίξω και θα γίνω σαν το Μονεβασιώτη. Δηλαδή, μια φορά χρυσό Μονεβασιώτη, νομίζω να έπαθε εγκεφαλικό. Αλλά γέλασε πρώτη φορά και μπερδεύτηκα.
0: Μπερδεύτηκα, ναι.
1: Ήταν γέλιο. Και σου λέει, μάλλον έπαθε κάτι. Αλλά τελικά γελούσε. Κατάλαβε, γιατί το μηδίαμα του Μονεβασιώτη είναι πώ βλέπει κάποιου που χτυπιούνται. Δηλαδή, έχουν ένα σπαστικό γέλιο. Σαν την εκπομπή παρουσιάζουν τα σπαστικά γέλια. Είναι το Μονεβασιώτη το μηδίαμα. Και τώρα έρχεται εδώ η Λιβαδιά. Άμα την πάρει, πα 9-1. Αν την πάρει, πώ θα την πάρει. Κάνει 1-0, θα δούνε το βαρ. Κατάλαβε, θα πούνε ο καιρό. Χαμηλό βαρομετρικό.
0: Πέρασε ένα πουλί.
1: Ναι, κάτσε να δούμε τον ορισμό. Μη δει τώρα να πούμε κουμπαράκι πρώτο, τέταρτο κατοίκο και στο βαρ ζάμπαλα.
0: Δηλαδή, το πιθανό.
1: Το βλέπω εγώ το έργο.
0: Σίγουρα θα
1: είναι. Δηλαδή τέτοιο. Έχει ξεκινήσει το κέντημα.
0: Εντάξει, νομίζω η ομάδα θα είναι έτοιμη, ρε φίλε, για να. Τώρα αυτά δεν μπορείς να τα προβλέψεις και να τα αντιμετωπίσεις.
1: Κοίτα, η ομάδα, ας πούμε, πρέπει να τα προβλέψεις και να τα αντιμετωπίσεις, γιατί βλέπεις ότι είναι μια κανονικότητα να σου συμπεριφέρονται πλέον όσο. Ποιον θα σφάξουμε, τον Ηρακλή.
0: Τον Ηρακλή, ναι.
2: Είδαμε και μια εκπομπή που μας έχει πολύ χαμηλά.
1: Ναι, ρε φιλέ, στου μπεταράδε. Κάνανε
0: ναι,
1: να πούμε.
0: Ναι, το είδα. Ναι, ναι.
1: Τι προβλέψει και μα βάλανε όλοι 12 του.
0: Μα βάλανε από εκεί
2: κάτω. Κάτω από εκεί που έχουν πάρει διπλό, α πούμε, και αυτά τώρα.
1: Ο Κατσουράνη έβαλε έκτη την Κηφισιά.
0: Γιατί?
1: Και έβδομο το Πανετολικό, το Ατρόμητο ψηλά. Λοιπόν, θα ευχηθώ να μείνω Κέρκε για πάντα στον Ατρόμητο.
0: Θα είναι τέλειο, θα το διαλύσει σίγουρα.
1: Τέλειο, ο άνθρωπο είναι μάγο. Μάγο έχει 2 βαθμού με τρομερό ρόστερ. Έχει τον Μπελέ. Τον Μπελέ μέσα, τον Μαρσουπιλάμι που λέγει ο Άλεξ.
0: Τον Μπελέ.
1: Τον Μπελέ είναι. Ο Πανταχού. Κόβει με τον Ηρακλή, έβγαλε 3 χάρτες και στην ίδια φάση ήταν πίσω και εγώ στο πέναλτι.
0: Κάνει όλα, εντάξει.
1: Ποιο είσαι, ρε.
0: Να κάνει όλα.
1: Πάνε αλλού. Πάνε παίξε να πούμε στην Ουνιόν Βερολίνου. Να τη σώσει την Πουντεσλίγκα. Τι κάνει τον Ατρόμητο. Δηλαδή παίζει ο Τσιλούλη με συμπαίκτη το Ματουσάμι. Δεν γίνεται.
0: Δεν γίνεται.
1: Έχουν πάρει και ένα τερματοφύλακα εκεί, έναν Σενεγαλέζο, τον Ντιαγέ. Ποιο ο άνθρωπο ήταν στη Μίτρεσβο, βασικό και ανθυποβασικό.
0: Ναι.
1: Και μου βάζει Κουτεσιώτη. Δηλαδή, κάπως δεν δένει το εργάκι.
0: Ισχύει.
1: Έχει παίχτες. Δεν έχει σεντερφόρ. Πήρε Ντάνι Γκαρθία τώρα. Σοβαρή μεταγραφή.
0: Εντάξει, είναι καλή. Θα βοηθήσει, πιστεύω. Πήρε. Του το δώσαν. Ναι,
1: υπάρχει ναι, στο ρόστερ, ας πούμε. Να μην το επεκτάθουμε παραπέρα. Με τη Λιβαδιά πρέπει να καταλάβουν όλοι. Δηλαδή, πρέπει η προπόνηση να είναι ότι παίζουμε μαζί ζωή και θανάτου.
0: Ναι,
1: γιατί
0: το μάτς είναι τελικός.
1: Εκεί που έχουν ημικυκλωμένο. Κάνει όπι ο διαβήτη. Σε σβήνει.
0: Ισχύει.
1: Σε σβήνει. Και λένε τώρα ποιοι είμαστε εδώ. Ας πούμε ο Βόλος. Έχει ένα μάτς τώρα. Θα τα δούμε και τα μάτς σε λίγο. να δούμε όλη την αγωνιστική σε εκείνη 15-20 μέρες, αλλά για να δούμε τι γίνεται. Λοιπόν, υπάρχει ένα μεγάλο, μια μεγάλη συζήτηση να πούμε για, για την κατάσταση που επικράτησε με τον Άρη. Mm-hmm. Εγώ θα πω ότι είναι πολύ θετικό σε ένα μάτς που παίζει ο άλλος στο κεφάλι του προπονητής, από ό,τι λέγανε, να πάρεις ένα βαθμό χωρίς να παρουσιαστείς.
0: Εντάξει, είναι. Έτσι. Και μπορούσε και να κλέψει το μάτς. Μπορούσες. Okay, δεν το κλέψαμε.
1: Έχω εγώ, ρε φίλε, δεν ξέρω. Δεν είμαι προπονητής. Εντάξει, εγώ πίνω στις ταβέρνες ρετσίνες να πούμε. Και τα βράδια να πούμε, έχω λιγούρα και τρώω πατατάκια με λαβά σκυρί. Εντάξει, αυτό είναι. Αλλά κάνε δύο αλλαγές στο τέλος να κλέψει το μάτς. Αφού άλλος δεν μπορεί.
0: Εντάξει, αυτό με τις αλλαγές ήταν λάθος.
1: Έτσι. Ο Καφού του Άριο Φαντικά στο 75 τα παθαίνει όλα.
0: Είχε πάθει τα
1: παθαίνει κράμπες μαζί.
0: Πώς το λέγανε αυτό.
1: Έπαθε. Κάτι έπαθε το παιδί. Δεν μπορούσε. Και λες, πάνε πάρε το μάτς. Αφού δεν μπορεί να περπατήσουν. Ναι.
0: Έπρεπε.
1: Έχεις δίκιο, Ματζάρη. Δεν βγάζουν 90 λεπτά αυτοί που σου ζαλίσαμε τον έρωτα να βάλεις βασικούς.
0: Εντάξει, αποδείχθηκε ότι ήταν λάθος.
1: Έχεις δίκιο.
0: Τα παιδιά δεν αντέξανε, okay, δεν αντέχουν για την ώρα.
1: Και με το σύστημα το οποίο παίζει.
0: Ναι, με αυτό όπως παίζει.
1: Ένα εσωτερικό δεκάρι, ας πούμε, εσωτερικό εξτρέμ, κάπως δεν ξέρω η ορολογία που του ήβηλε, δεν μπορεί να μαρκάρει και να βγάλει και την επίθεση.
0: Ναι, όχι, δεν μπορεί. Έτσι.
1: Άρα δικαιώνεσαι. Σε γουστάρουμε. Δεν θα σε πει κανείς τίποτα. Πάρε το μάτς. Να φωνάξουμε τον τρελός ο Ιταλός.
0: Καταλαβαίνεις.
1: Να βάλουν χρυσέ ευεροκόσμο ιταλική σημαία. Να κάνουν θήκη στο iPhone, να βάλουν το Ματζάρι να κουτσένει.
0: Με Άικος.
1: Με Άικος.
0: Ναι, εντάξει.
1: Δηλαδή, ποιο σε αμφισβητεί.
0: Δεν πειράζει.
1: Σε αποθεώνει ο κόσμος.
0: Τώρα, αυτό το μάτς που λες είναι σημαντικό.
1: Έχει και το Σένα μαζί. Έτσι. Ο Σένα είναι, έρχεται 2 η ώρα στο κλαμπ, κάθεται μέχρι τις 3 και μου στέλνει παραγγέλνη. Δηλαδή, είναι αυτή η κατάσταση. Επικράτη. Μήπως πρέπει να κάτσει ψηλά ο Ματζάρι, να τον ανεβάσουμε ένα. Και στην Τρίπολη, ας πούμε, πέγατε ψηλά.
0: Ήταν πιο
1: καλά. Το μάτς το πήρε ο Ματσάρι.
0: Ίσως είναι. Πρέπει να συζητηθεί αυτό.
1: Να τον βάλουμε υπορριψωμένα. Βγει στο Κοτατζούλο που έχει παγωνιά.
0: Εκεί να χτυπάει και το κρύο.
1: Έτσι. Ένας άνθρωπος έχει κάτσει μόνο 3 Γενάρη με χαλάζι με κοντομάνικο, Βασίλης Κυριακίδης.
0: Και ήταν καλά.
1: Κοντομάνικο έκο.
0: Ήταν καλά, έκο,
1: Πρέπει να πίνει δύο, εκεί που δουλεύει τα ρόδια, πρέπει να πίνει δύο γουλιές από τη βενζίνη.
0: Σίγουρα. Για
1: και
0: να
1: την επόμενη μέρα σούπερ, είναι σούπερ. Να πούμε. Σούπερ, ακριβώς.
0: Όλη τη σούπερ, σίγουρα.
1: Είναι την παλιά να πούμε, τη σούπερ. Υπάρχει σε απόθεμα. Πρέπει να ανοίγουν φούρνοι Βενέτη στα Μουδανιά.
0: Στα Μουδανιά.
1: Ανοίγει φούρνο Βενέτη στα Μουδανιά, λέω.
0: Ποιο το λέει αυτό.
1: Ένα φίλο, όχι στο σε προσωπικό.
0: Αχα.
1: Με Άικος και Μπελατσάου, έτσι. Εμείς με τσιγάρο και Μπελατσάου. Με κομπότι παίρνεις τίποτα, κοιτάζεις μόνο πάνω. Με ήττα θα έχουμε αναγούλες.
0: Δεν υπάρχει λέξη ήττα.
1: Δεν υπάρχει ήττα με τίποτα. Μπορεί να σου κλέψουν μόνο να σε φτάσουν στο χ. Ένα φίλο εδώ, σίσκο.
0: Αυτό. Βουγιοκλής, εντάξει.
1: Τρώω πατατάκια με μερέντα, δεν κρίνω. Πατατάκια με μερέντα, ρε φίλε, τρως. Να δεχτώ, ξέρω εγώ, εκεί ρε φίλε που είναι αποδεδειγμένο ιατρικά. Το συζητούσα και με τη Vivian, έτσι.
0: Τι.
1: Είναι αποδεδειγμένο ιατρικά ότι οι γυναίκες όταν έχουν την περίοδο του κύκλου του παιδί μου έχουν κάποιες συμπεριφορές άλλες. Έτσι, ιατρικά αποδεδειγμένο.
0: Μη.
1: Γιατί
0: όχι, όχι, να ακούσω.
1: Είναι
0: γιατί,
1: κακό
0: θέλω να, ακούσω.
1: Να μην παραδεχθείς ότι εκεί την περίοδο είναι όντως ιατρικά αποδεδειγμένο ότι είναι πιο ευάλωτες σε κάποια ζητήματα.
2: Πώς είναι δηλαδή ιατρικά αποδεδειγμένο, ποιος το έχει αποδείξει ιατρικά.
1: Ιατρική.
2: Μία ιατρική.
1: Η Μαρία ιατρική.
2: Πολλές ιατρικές
1: λέγομαι. Μαρία, λέγομαι ιατρική και είμαι βεριάρα. Λοιπόν, κάτσε, α σου πω τώρα.
2: Προχώρα.
1: Την έρευνα. Α σου πω.
0: Ψάχνει την έρευνα τώρα, περίμενε.
1: Κάτσε.
2: Έλα ρε, παιδί μου, τώρα άστο το προχώρα.
1: Με καρφώνει, όχι.
0: Μπελτέ με έχει φάει.
1: Λοιπόν, λέει, μελέτη δείχνει ότι ο θυμός μπορεί να είναι πραγματικός. Παρατηρείται η βιολογική αύξηση λίγο πριν την έναρξη του κύκλου, ρε φίλε.
0: Η έρευνα.
1: Εσύ αμφιβάλλεις για την ιατρική.
2: Για την ιατρική αναμφιβάλλω. Κάτσε μόρα και εσύ με το κινητό.
1: Αυτό σε πείραξε. Προχθές που είχαν 3 με 2 μικρόφωνα και η Χολίδη έκανε τροχό, δεν σε πείραξε. Πείραξε που ακούστηκε ένα στόμα.
2: Αφού μιλάω στο μικρόφωνο και μου έχει το μπαρμπαδέλ, το παραμύθι εδώ πέρα ανοιχτό.
1: Λοιπόν. Τέλος πάντων.
2: Για την ιατρική δεν αμφιβάλλω, φίλε.
1: Πού ήμασταν τώρα.
2: Αλλά δεν έχω διαβάσει αυτές τις έρευνες
1: με μερέντα. Έχω φάει ένα πατατάκι, το χειρότερο του κόσμου.
0: Ποιο?
1: Πάω στο Ζόπολι εκεί στο εξοχικό και ψήνουμε να πούμε τρώμε και επειδή από το πολύ ξύδι να πούμε τελειώσαν τα φαγητά.
0: Και
1: ανοίγω τα ντουλάπια και έχει κάτι ντολμαδάκια, κάτι φασόλια ζαναέ και κάτι πατατάκι. Είχατε πατατάκια 0%. Αμηδέν αλάτι, 0 όλα. Ωραία. Τα ανοίγω, τρώω ένα και είναι Έχεις μασίσει ποτέ χαρτί?
4: Ναι, έτσι. Κατάλαβα.
1: Και λέω, μάνα, αυτά τι είναι? Και λέει, η φίλη μου, η τάδε τα φέρνει. Λέω, γιατί? Καλή μου λέει, γιατί κάνει δίαιτα. Η φίλη πίνει 12 τσίπουρα τη μέρα.
4: Αλλά κάνει δίαιτα με τα πατατάκια.
1: Κάνει δίαιτα με τα πατατάκια. Ρε, μάνα, λέω, τι ζούμε εδώ πέρα. Λοιπόν, τέλος πάντων. Πάμε παρακάτω. Δεν θυμάμαι γιατί λέγαμε. Πάει η εκπομπή, λέει ο φίλος. Γιατί? Την καλύτερη ώρα να κάνετε εκπομπή. Κάθομαι στην εταιρεία με τρεις οθόνες και ανοιχτή μόνο σε μία εκπομπή, περιμένοντας να σχολάσω. Παύλο, προτιμούμε με φόβο. Χι με φόβο ή να έβαζε φορ και να χάναμε. Δεν είπα να έβαζε φορ. Εγώ είπα να έκανε αλλαγή.
4: Αλλαγή γενικά.
1: Παίχτη. Όχι αλλαγή σχηματισμού και θέσεων. Δηλαδή, βλέπεις, ο Ραντόγια θέλει ωρό. Βάλε τον Καϊμπουέ.
4: Ισχύει.
1: Και ο Μαρκές πέθανε στο 70. Βάλε τον Γκόλιτς ή τον Γκούστο, όποιον επιλέγεις εσύ προπονητή.
4: Ναι, ναι, ναι, ναι.
1: Που δεν σου κάνει πολύ, αλλά τον άχεις. Δηλαδή, αν εγώ φάω μια μπουνιά και ξαπλώσω, πιο καλά να έχεις έναν όρθιο.
4: Ναι, παρά να
1: και να είναι χειρότερος από μένα.
4: Ισχύει, ισχύει.
1: Δηλαδή, πιο καλά να έχεις εδώ πέρα να μιλάς με μικρόφωνο ένας που έχει δυσλεξία παρά ένα μουγκό. Καταλαβες. Εμείς θέλουμε το μουγκό. Γιατί? Γιατί λέγανε κάποιοι ότι είναι μουγκός και εγώ έλεγα δεν είναι.
4: Ναι,
1: και
4: το βάλαμε εδώ. Τώρα.
1: Είναι
4: ναι,
1: μουγκός.
4: Ναι, ναι, ναι, ναι.
1: Βάλε έναν που τα λέει λίγο δύσκολα. Καταλαβες.
4: Εντάξει τώρα, Αλεξάνδρε, Σίλβα θα πιστεύω θα προσαρμοστεί.
1: Βέβαια.
4: Θα βοηθήσει.
1: Τι να προσαρμοστεί. Αυτός είναι ψυχασθενής, μάλλον. Μπορεί κατευθείαν. Αυτός γυρνάει και ο Μπαρσένας, άντε όχι με τη Λιβαδία, με τον ΠΑΟΚ. Έχω και την ομάδα πιο έτοιμη. Τα είμαστε ωραίοι. 25/9, Παρασκευή, την Παρασκευή αυτή, 6 ώρα. Έχουμε εδώ το Media Day, θα είναι κανάλια, ιστορίες αυτά, κοινή προπόνηση όλων των ακαδημιών και θα έχουμε και ένα
4: special tour θα κάνει ο...
1: ένα πάρα πολύ ωραίο πάρτι θα έχουμε, γιατί στην μπουτίχη μας θα γίνουν τα εγγένεια και η παρουσίαση της υπέροχης φανέλας, φανέλα Ηρακλή.
4: Έτσι.
1: Καλησπέρα, το μορφόβατο δίπλα σου, καινούργιος Παύλο μου, λέει ο Στράτος.
4: Αυτή τα αδέρφια εδώ δες και από πάνω.
1: Αυτός πάει γυμναστήριο σε αυτούς που έχουμε δικαστήρια.
4: Ναι, πήγαινε σε άλλους αλλά
2: μιλάμε
4: τα σπάσανε.
2: Έχω μια ερώτηση. Εδώ, στα μηνύματα του Messenger και του Instagram και τα λοιπά.
1: Για πες.
2: Για το Καφθαντζόγλιο.
1: Τι?
2: Αν ξέρουμε τι θα γίνει με τους ηλεκτρονικούς πίνακες. Εγώ νομίζω
1: δεν θα έχουμε. Μπορεί να βάλουμε ένα στεναχωρημένο, γιατί το έχουμε πει. Ό,τι κάνει τώρα ο Ηρακλής, αποποιείται των ευθυνών του το κράτος να το κάνει για τα επόμενα αρκετά χρόνια. Άρα, ό,τι κάνει ο Ηρακλής, ας πούμε, κάνει τους πίνακες.
4: Ισχύει.
1: Και φυσάει 20 υποφόρ για το τσουνάμι και πέφτει. Έχει την υποχρέωση ο Ηρακλής να τον ξανακάνει. Δεν, το κράτος
4: δεν το
1: φεύγει ευθύνη από το κράτος. Okay. Άρα, ό,τι μπορεί να γλιτώσει ο Ηρακλής.
4: Το γλιτώνει.
1: Έβαλε θερμόμετρο, φίλε.
4: Έτσι
1: κάτι τουκ τουκ ακούγεται. Έβαλε θερμόμετρο.
2: Έχει ξεχάσει το μικρόφωνο ανοιχτό, έχει το κοντίσιο.
1: Πήγε πυρετό. Μα σχολεί εδώ.
2: Όλα καλά, όλα καλά, φίλε μου.
1: Τι ώρα την Παρασκευή σπάνε τα στούντιο. Μετά τις 6 θα σπάσουμε.
4: Μετά θα κάνει tour.
1: Να έρθω πίσω να σας κάνω κανένα σχέδιο το logo. Πίσω θα κάνουμε άλλα πράγματα, αλλά σιγά σιγά μην σας κακομάθουμε. Σίσκος με πλατινέ, Σιξάρλιτσον.
4: Έχω εμφανίσει μια φωτογραφία από το AI με πλατίνα το μαλλί.
1: Κάντο, μαλάκα.
4: Ωραίο, στάμε.
1: Πω, πολύ.
4: Θα σε δείξω.
1: Πολύ. Πολύ, αλλά θα πρέπει να έχεις και το στάτους του πλούσιου. Αλλιώς είσαι από το Φίνικα. Εργατικές κατοικίες και τέτοια. Δηλαδή πρέπει να διαλέξεις. Είναι ή ευκατάστατος επειδή είσαι κάγκουρας ή φτωχός πολύ. Δηλαδή που θα
4: μπει
1: στο ένα νι το βραδινό και θα πάρει και πορτοφόλια. Δηλαδή ένα από τα δύο. Δεν έχει μέση λύση. Καλησπέρα, Αλάνια από Χανιά. Γεια σου, ρε Βασίλη. Πάλι με το κινητό θα μετράμε χρόνο, ρε παιδιά. Ας βάλουμε μια σαν του μπάζερ να δείχνει μόνο το σκορ και χρόνο.
2: Έχω την εντύπωση ότι θα νοικιάζουμε οθόνη. Μπράβο, κάτι τέτοιο θα γίνει.
4: Κάτι είναι μια
1: θα αλήση. Γίνει κάτι τύπου σέρες. Θα γίνει κάτι τύπου σερών. Αυτή θα είναι η κατάσταση.
4: Το κράτος έκανε τίποτα για το Καφθαντζόγλιο? Τι να έκανε?
1: Χειρότερα δεν γίνεται, άρα κάντε τι βρεγμένο στη μουσκεμα. Ναι. Όπως είπε σωστά ο Στέφανος, ψάχνουμε να δημιουργήσουμε προβλήματα. Η ομάδα θέλει στήριξη και υπομονή. Περιμένουμε το επόμενο εκτός για ταξιδάρα με την Καλαμάτα. Έχουμε Λιβαδιά συμπολίτη, Κηφισιά,
4: Καλαμάτα.
1: Δευτέρα. Το πρώτο μας λέει που θα είναι στην Καλαμάτα. Εμείς θα πάμε. Ελπίζω να είναι στην Καλαμάτα, γιατί στην Νίκαια του Ιωνικού έχουν συμφωνήσει να μην δέχεται φιλοξενούμενο. Άρα, άμα παίξουμε
4: στην
1: Νίκαια, δεν θα πάμε εκεί.
4: Ισχύει.
1: Γιατί έχουν και ούτε οι Παναθηναϊκοί πήγαν τώρα.
4: Ναι, ναι,
2: εντάξει, δεν ξέρω και στην Καλαμάτα να μας δώσουν εισιτήρια. Θα δούμε.
1: Γιατί να μας δώσουν, θα είναι 6.000.
2: Μπορεί, δεν ξέρω, ρε φίλε, τώρα. Θα δούμε.
1: Θα μας δώσουν. Γιατί αλλιώς θα πάμε εκεί και ξέρεις, το φρούτα βγάζει Καλαμάτα. Μουσμούλα. Λοιπόν, πάμε. Ο στόχος ποιος είναι στο ποδόσφαιρο?
4: Για μένα και την ομάδα.
1: Για σένα. Ο ρεαλιστικός, μην πεις να πάρω πρωτάθλημα.
4: Όχι,
1: ο ρεαλιστικός. Το λέω για Νάκης ο πρικυπομαστούριδες.
4: Θα ήταν να μπούμε όσο πιο ψηλά στα play out, πιστεύω. Εγώ θα ήθελα, θέλω να μπούμε στα play off, αλλά πιστεύω ότι είναι λίγο δύσκολο. Τώρα...
1: Άμα σε παίζανε 50 ρίσκια όπως έπαιξε στην Τρίπολη και στον Άρη.
4: Μπράβο.
1: Που ήταν 50 ρίσκια η διαιτησία.
4: Ισχύει.
1: Έτσι. Μπορεί να σημίσει εδώ σε κάτι. Στον Άρη λένε ένα πέναλτι αυτά, αλλά αυτό τώρα είναι ξέρεις πολύ λεπτή γραμμή και στην κρίση του και,
4: ναι,
1: και πέφτει πάνω του και τέτοια. Αδί, οκ.
4: Ναι.
1: Αν έχει τέτοιε διαιτησίε, εκεί λες ότι μπορεί να μπω και οχτάδα.
4: Ισχύει.
1: Αλλά ο στόχος είναι να μην πέσουμε ο μικρός. Ο normal, να μην κινδυνεύσουμε,
4: να
1: δηλαδή.
4: Μην καθόλου.
1: Να μην είμαστε διαγωνιστές στο τέλος και να λέμε Παναγία μου, Χριστέ μου.
4: Ισχύει.
1: Έτσι.
4: Ναι, ναι, ναι, ναι.
1: Και ο μεγάλος στόχος είναι να βγει στην οχτάδα. Είναι στο χέρι σου. Αν η ομάδα πάει λίγο καλά, από 1 Γενάρη.
4: Εντάξει, δεν είναι απίθανο, αλλά.
1: Δικαιούσε να πάρεις και παίχτες. Και κάποιοι παίχτες θα βγουν, κάποιοι δεν θα βγουν. Η ομάδα είναι καλά. Η ομάδα δείχνει ότι μπορεί. Η ομάδα δείχνει ότι έχει δυνατότητα, βέβαια. Να μου πει. Expected goals και πατήματα περιοχής τελευταία. Ναι, αλλά και διαιτησία τελευταία.
4: Τελευταία.
1: Δηλαδή, αν έχω expected goals τα λιγότερα και έχω 10 βαθμούς, τι με νοιάζει.
4: Εντάξει, ήδη θα ήμουν,
1: ήδη θα ήμουν αλλού. Θα λέγανε ας τη γριά.
4: Ναι,
1: μην ασχολείσαι με τη γριά. Βεργέτης εξαιρετικός πέρα από μαλακίες. Τι Βεργέτης.
4: Πώς φτάσαμε στο Βεργέτη τώρα.
1: Προπονητής στον Αστέρα Τρίπολης Β' είναι, ρε φίλε. Πέρασανε τα χρόνια.
4: Δεν υπάρχει Βεργέτης.
1: Οκτάδα πρέπει. Play out είναι επικίνδυνα με τα παραρτήματα. Τα είχε πει ο Μονεβασιώτης όταν ήρθε και μας πήρε στη Β' Εθνική. Λέμε, με play out είναι δύσκολο, θέλουν να ρίξουν ένα γλί. Αλλά και έδωσε λεφτά για μεταγραφές και τα μοιράσαν στα χρέη. Και πήραν τελευταία στιγμή κάτι παρτάλια να πούμε, Ευγενίου και Ισία. Να μην ξεχνάμε. Δεν είναι λεπτή γραμμή. Ρε, δεν βλέπει παίχτες στην μπάλα, σχεδόν να ξεπαφήσει το χέρι πρώτα γίνεται φάουλ που σφίριξε. Μας πρίξανε με το κολόχαρτο.
4: Το κολόχερο.
1: Ναι, εγώ είπα ότι δεν είναι. Αλλά ξέρεις.
4: Ναι, οκ. Okay. Τώρα εμφανίστηκε αυτό ξαφνικά τώρα από χθες και.
1: Στόχος μας είναι να αποκτήσουμε στόχο. Τότε θα μπορέσουμε να δημιουργήσουμε και ένα σχέδιο να υλοποιήσουμε. Ο στόχος είναι να μην πέσουμε, ρε φίλε. Να μην κινδυνεύσουμε
4: ένα
1: βαριά.
4: Στόχο, ναι, το έχουν πει όλοι, εντάξει.
1: Α, ο διαιτητής με Άρη ήταν ο Βεργέτης. Οκ. Okay. Μια χαρά ο διαιτητής, εξαιρετικός. Λοιπόν, έτσι πιστεύω εγώ δηλαδή. Ο διαιτητής εγώ πουγιά. Λοιπόν, πάμε, κάνουμε όλοι like. Έχουμε 159 like. Πάμε να φτάσουμε τα 200 μέχρι τις 6 και 5.
4: Πρέπει εύκολα.
1: Τα 200 μέχρι τις 6 και 5. Και πάμε super chat. Θέλω 10 super chat. Σήμερα θέλω super chat. Δεν έχει μάτσο τώρα για να ξοδευτείτε. Στην μπάλα.
4: Βάλτε κάπου.
1: Έτσι. Οπότε, θέλω να κάνουμε 10 super chat. Από 1 ευρώ. 10 από 1 ευρώ. Θέλω όσο δίνετε super chat παραπάνω, τόσο ο αλγόριθμος βοηθάει. Και super chat και likes και hype και subscribe και όλα αυτά.
4: Και εμφανίζεται το βίντεο παντού.
1: Πόσα έχουμε. 5.260.
4: Ναι.
1: Άρα θέλουμε 740 ακόμα για να φτάσουμε τις 6.000. Έτσι. Παιδιά, θέλω να σας πω κάτι. Κάντε like, κάντε subscribe. Γιατί το Ares Media Factory έχει 20.022 εγγεγραμμένος. Ξέρεις πόσες προβολές κάνει τις εκπομπές.
4: Πώς.
1: Από 3 μέχρι 6.000. Ξέρεις πόσες κάνει φουκαριέρα. Από 5 μέχρι 8.5. Άρα είμαστε τόσο
4: φιλικοί
1: να πούμε και δεν κάνουμε να πούμε τα subscribe εμείς που ακούμε και βλέπουμε. Λοιπόν, πάμε λίγο. Θέλω να μιλήσω για Στίβο. Θέλω να μιλήσω για Στίβο. Ο Στίβος του Ηρακλή, ακούει ο έφορος. Ο Στίβος του Ηρακλή, ο έφορος ακούει. Δεν ακούει ο ηχολήπτης. Πώς θα ακούσει ο έφορος. Λοιπόν, ο Ηρακλής έχει πάρει στο Στίβο τώρα τρομερές αθλητές. Έχει πάρει την Τζαριτζαλίδου. Έχουμε πάρα πολλές αθλητές καλές και τώρα θα κάνει κάποιες ακόμα μεταγραφές. Είμαστε σε πάρα πολύ καλή κατάσταση και νομίζω ότι από εκεί θα μεγαλώσουμε ακόμα πιο πολύ. Γιατί θα έρθουν τα παιδιά. Θα ρωτώ τα παιδιά.
4: Ισχύει.
1: Δηλαδή ο γονιός θα στείλει το παιδί του εύκολα στον Ηρακλή. Τάω. Πρώτο. Άλλα 9. Άλλα 9 super chat και άλλα 210 likes είπαμε.
4: Ναι.
1: Άλλα 35 likes. Και άλλα 9 super chat. 35 likes, 9 super chat. Πάμε. Πάμε εδώ στα αγάπη. Ξενομερίδης ξανά.
4: Ξανά. Ασταμάτητος.
1: 8. Είμαστε σε αντίστροφη μέτρηση παιδιά. Γερά. Λοιπόν. Θέλω να μπούμε τώρα και να δούμε το roster της ομάδος. Και να κάνουμε έναν μίνι απολογισμό για τους παίχτες που έχουμε. Να κάνουμε έναν μίνι απολογισμό να δούμε γιατί είπε ο Ματσάρη για 30 παίχτες, αλλά εγώ νομίζω ότι είναι υπερβολικός. Είναι υπερβολικός
4: 30 δεν έχουμε σίγουρα.
1: Ο προπονητής μας.
4: 30.
1: Γιατί είναι υπερβολικός, γιατί πάντα έτσι ήταν ο Ματσάρη και πάντα έτσι τον εγουστάραμε.
4: Πάλι ξενομερίτης.
1: Ωπα ρε.
4: Πάλι ξενομερίτης.
1: Ξενομερίτη, μην δίνεις μόνο εσύ.
4: Πήρε
1: γιατί θα είναι όλοι οι άλλοι να πούμε. Ρε ευχαριστούμε ρε. 8, 7, 6, 5, άλλα 5. Μπήκε μπόνους ο Ξενομερίδης, κυρίες και κύριοι. Μπήκε μπόνους.
4: 15 free spins.
1: Λοιπόν, πάμε. Ηρακινή.
4: Άλλο.
1: Ωραία, 4. τους έφαγαλες από τη δύσκολη θέση όλους. Κατάλαβες, τους έκανε. Ποιος ακούει μαζονάκι πίσω. Λοιπόν, θα υπάρχει από την ΠΑΕ. Λογικά φαντάζομαι ότι με τα λεφτά που έχουν επενδύσει για το χορτάρι, δεν νομίζω να τα αφήσουν να γίνει κολόμπαρο. Τρία σούπερ τσάτα ακόμα. Ο Χριστός και η Παναγία. Ξενομερίδη, ευχαριστούμε, ρε φίλε. Πάρα πολύ. Τι να πω, δεν έχω λόγια.
4: Κι άλλο, λοιπόν, δύο.
1: Δεν μας καθάρισε. Πάμε ταπ-ταπ. Ηλεκτριστικά. Τελειώσαμε. Μηδέν. Μηδέν σούπερ τσάτ. Γίναν 10 σούπερ τσάτ, κυρίες και κύριοι. Λοιπόν, μήπως να πάρουμε τηλέφωνο πρώτα το.
4: Εννοείται.
1: Το διαιτητή και μετά το Γκορτσίλα, το Στάθη και μετά να πάμε στο.
4: Στο ρόστερ.
1: Στο ρόστερ της ομάδος. Γιατί θα μας πάρει ώρα αυτό. Λοιπόν, κύριε GM, σας στέλνω.
2: Φίλε, δεν μου έχει στείλει το τηλέφωνο του ανθρώπου, πάντως να ξέρεις.
1: Σας στέλνω, παιδί μου. Ξενομερίδης, είδε με τρομερές διαθέσεις εδώ.
4: Σταμάτη του σήμερα.
1: Όλα καλά, αδερφέ μου, σου λέμε. Δεν έμεινε τίποτα, μη στείλει άλλα. Και να πω εγώ άλλα 50, μη στείλει κανένα. Δηλαδή για το Θεό και την Παναγία. Δηλαδή, εγώ θα πω τώρα άλλα 5, αλλά δεν θέλω να τα στείλει εσύ. Άμα τα στείλει, δεν μετράνε. Δεν μετράνε να τα στείλει εσύ. Γιατί θέλω να έχω σε εγρήγορση και σε επαγρύπνηση το λαό. Δεν θέλω να μου είναι, να πούμε έτσι. Παίζει τέτοιο.
4: Τι να παίζω.
1: Φάνταση.
4: Παίζω.
1: Τι θέσει, ε.
4: Τελευταίο σερό.
1: 83 είμαι εγώ, ρε φίλε. 83.
4: Δεν το πάω καλά με το φάκελο.
1: Δεν έχει τερματοφύλακες. Αν έχει τερματοφύλακες, θα ήμασταν όλοι πολύ καλύτερα. Ρε φίλε.
4: Εννοείται.
1: Αλλά είναι πονηρή η δημιουργία του φάντας. Είναι πονηρή.
4: Ξέρουν τι κάνουν.
1: Ξέρουν τι κάνουν. Λοιπόν, τι κάνουμε τώρα, έχουμε το στόχο αυτά. Έχουμε να πούμε πραγματά και έχουμε να ανοίξουμε και γραμμές.
4: Γεια σας, παλικάρια, σε λίγη ώρα στο ναό. Εννοείται, πρέπει να έρθουν όλοι.
1: Παιδιά, θα πάμε, γι' αυτό κάνουμε 5 με 7 εκπομπή, για να είμαστε όλοι στο Ιβανόφη στις 8 η ώρα.
4: 8
1: να χειροκροτήσουμε την ομάδα, να γουστάρουμε μαζί της, να είμαστε καλά, να πάρουμε έτσι, το παιχνίδι και να είμαστε ωραίοι.
4: Και Μπεκυρόπουλος.
1: Ο Μπέκης θέλει μια ταλιρούμπα, στο έχω στείλει το τηλέφωνο, αδερφέ. Λοιπόν, Ξενομερίδη, ευχαριστούμε.
4: Και Μπίλι Μαρού κι άλλο.
1: Και καλή βραδιά. Βασίλης Βασιλείου, στέλνει 2 ευρώ και λέει: εγώ μπορώ να στείλω.
4: Εννοείται.
1: Ο σύγχρονος προφήτης μας στέλνει την απάντηση. Μπίλι, Μαρόι και άλλα, και άλλα ρε. Αδερφέ Μπίλ, σε γουστάρω, γιατί γνωρίζει γεωγραφία. Βλέπαμε χθες να πούμε την εκπομπή και είπε ο πρωτεύουσα της Ελβετίας, λέγανε Ιβόνη, στέλνουμε Βέρνη. Πρωτεύουσα του Καναδά, γράφανε Μόντρεαλ, Οτάβα. Με δύο τάφιολα, με διόρθωσε.
4: Με δύο τάφιολα.
1: Μετά πρωτεύουσα, τι άλλα στέλνανε, Αυστρίες, Γερμανίες, στο Βερολίνο, λέγανε κάτι πρωτεύουσα της Γερμανίας, κολονία, λέγανε εδώ. Ακούστηκαν διάφορα πράγματα να πούμε εδώ πέρα, τα οποία ήταν περίεργα. Παίρνουμε τηλέφωνο, είμαστε στον ΕΡ. Θα μου πεις όταν είναι, ναι, οκ. Okay. Σίσκο για να χορέψει το χορό της κοιλιάς.
4: Θέλουμε κι άλλα, δεν φτάνουν αυτά.
1: Ναι. Παρακαλώ. Στάθη.
5: Έλα, Παύλο.
1: Γεια σου, Στάθη, τι κάνεις.
5: Καλά, εσύ τι λέει.
1: Καλά, είμαστε εδώ με τον Αντρέα.
4: Καλησπέρα.
5: Στον αέρα είμαστε.
1: Είμαστε στον αέρα κατευθείαν, καρφί, δεν έχουμε αναμονή.
5: Καλησπέρα, τι κάνετε.
1: Λοιπόν, είμαστε καλά και είμαστε πολύ χαρούμενοι που είμαστε μαζί. Ο Στάθης, να πούμε, ήταν διαιτητής χρόνια Αλφα Εθνικής. Εδώ και περίπου 2 χρόνια δεν σφυρίζει άλλο. Τέλος πάντων, δεν θα πούμε τώρα.
4: Δεν λέμε παραπάνω.
1: Και επειδή τον εμπιστεύομαι εγώ πολύ και πιστεύω ότι έχει βαρύτητα ο λόγος του, ειλικρινά δηλαδή δεν είναι ότι.
5: Ευχαριστώ.
1: Θα πούμε κάτι για να το πει. Θέλω να μιλήσουμε λίγο, να πούμε για τη διαιτησία γενικά φέτος στη Super League. Πώς σου φαίνεται η κατάσταση?
5: Γενικά, να σου πω την αλήθεια, Παύλο, δεν πολύ παρακολουθώ τα υπόλοιπα μάτια. Για Ηρακλή μπορώ να σου πω να θυμίσω.
1: Ναι, βέβαια, ό,τι έχεις παρακολουθήσει. Τα έχεις δει όλα.
5: Ναι, όλα τα έχω δει, όλα.
1: Ας να αφήσουμε
5: έξω το μάτς. Ή μια γενική
1: τα, να τα πούμε ξεχωριστά. Νομίζω το μάτς με Τρίπολη και Άρη είναι σχετικά καλές διαιτησίες.
5: Συμφωνώ.
1: Χωρίς να έχουν δηλαδή δόλο, οπότε αυτά θα τα αφήσουμε έξω.
5: Συμφωνώ.
1: Να πάμε. Κοίτα, είναι...
5: πρώτη αγωνιστική μάλλον στο κύπελλο με το, στις αίρες στον αγώνα με το Βόλο.
1: Έτσι.
5: Σε γενικές γραμμές ο διαιτητής θεωρώ ότι ήταν καλός. Mm-hmm. Αλλά έχει κάνει ένα σοβαρό λάθος. Ένα πέναλτι πεντακάθαρο και εύκολη φάση θεωρώ.
1: Στο Χρωμάντα.
5: στο Χρωμάντο, ο οποίος τραυματίστηκε, ήταν και κανένα μήνα εκτός από αυτή τη φάση.
1: Έτσι.
5: Δεν βρήκε ο αμυνόμενος καθόλου μπάλα, έπεσε στα πόδια του. Είναι ξεκάθαρη η φάση.
1: Και είναι και ο επόπτης μπροστά.
5: Το
1: και ο
5: διαιτητής ήταν 1-3 σε εκείνο το σημείο. Κοίτα, είναι εύκολη φάση και για τον διαιτητή. Γιατί είναι, έχει πιάτο τη φάση, αλλά. Εντάξει, αυτή η φάση θεωρώ ότι είναι παραπάνω φάση του διαιτητή. Δηλαδή δεν είναι ένα κρυφό χέρι που θα το δώσει ο επόπτης από εκεί, που δεν θα το δει ο διαιτητής. Έχει, δεν έχει παίχτες μπροστά του. Αλλά και ο επόπτης, βέβαια, αν είναι κάποιος έμπειρος βοηθός, μπορεί να το βοηθήσει.
1: Μάλιστα.
5: Βέβαια η ομάδα ήταν πολύ κακή σε εκείνο το παιχνίδι.
1: Τσίρκο. Αλλά αυτό.
5: Στάθηκε και ο κόσμος σε αυτή τη φάση.
1: Όχι, αλλά αυτό δεν αναιρεί ότι.
5: Βέβαια δεν
1: πρέπει γιατί να δώσει αυτά που σφυρίζει.
5: Σε εκείνο το ματ, ο Ηρακλής ξεκίνησε με δύο μικρούς που δεν ξαναπαίξανε.
1: Φύγαν.
5: Και στο δεύτερο φύγαν. Που μπήκαν δύο πιο έπειροι, είχε όλη την κατοχή και πίεζε σχετικά.
1: Δηλαδή, ήταν καλός, αν ναι. Δούμε το ματ.
5: Άμα γίνει 2-3 στο 60, αλλάζει όλο το ματ μετά.
1: Επίσης, το ματ από το 1-2 μέχρι το 1-3, το τραγικό λάθος εκεί που κάνει. Θα πω εγώ και ο Βούρος με το Κωνσταντακόπουλο. Δεν από μόνο ο Κωνσταντακόπουλο, εντάξει. Αλλά το τραγικό λάθος αυτό που τρώει κουλή ομάδα, η ομάδα, ο Βόλος απλά περιμένει αυτά τα λεπτά πότε θα φάει το 2-2.
5: Ακριβώς. Ακριβώς.
1: Οπότε γίνεται το 1-3. Γίνεται 2-3 εκεί. Έτσι. Το βαράει ο Ήβη. Είδαμε τι πέναλτι βάρεσε μέσα στην Τρίπολη. Η μπάλα ακούστηκε και σου. Έφυγε. Οπότε εκεί μετά λες ότι και ο Βόλος. Οκ. Πάμε παρακάτω.
5: Αυτή η μόνη φάση νομίζω σε αυτό το μάτι ήταν αυτή.
1: Και εγώ νομίζω ότι το πιο σοβαρό έργο ήταν
5: δεν
1: αυτό.
5: Δεν θυμάμαι κάτι άλλο δηλαδή, γιατί ήμουν και παρόν και δεν το είδα τηλεόραση. Οπότε για να ξέρω. Αυτή η φάση μόνο. Τώρα στο. Ποιο άλλο παιχνίδι ήταν.
1: Πάμε στην ΑΕΚ.
5: Στην ΑΕΚ τώρα. Πάλι θεωρώ ότι δεν χρήζει η κρίση. Δηλαδή τώρα είναι ένα φάουλ μόνο εκεί στο κέντρο, μια αντεπίθεση. Αλλά...
1: Είναι το γκολ.
4: Το γκολ που βάζουμε, ναι.
5: Το γκολ που.
1: Που βάζει ο Πίνια και το ακυρώνει για φάουλ πίσω.
5: Α, το γκολ που βάζει ο Πίνια και το ακυρώνει. Ναι, σωστά, συμφωνώ. Νόμιζα για την άλλη τη φάση.
1: Δηλαδή που... εκεί είναι το 3-1.
5: Εκεί πέρα πάλι το θεωρώ τραβηγμένο το φάουλ.
1: Δηλαδή,
5: υπάρχει απλά... ένα σπρόξιμο, αλλά αντίθετα νομίζω δεν θα δινόταν αυτό το φάουλ.
1: Νομίζω ότι δηλαδή... εκεί σου δίνει να καταλάβει ότι ξεστεί. Αυτό θα είναι φέτος. Στο 3-0 θα το κυρώσω.
5: Ακριβώς. Και το παν που θέλει ένας φίλος είναι να υπάρχει ισορροπία στα σφυρίγματα. Δηλαδή ό,τι παίρνεις, υπέρ σου να παίρνεις και κατά σου.
1: Και τώρα αυτή πάση, είναι η πάσα.
5: Υπάρχει ένα ακούμπημα του Πίνια, αλλά οκ. Okay. Αυτό είναι ένα φυσιολογικό μαρκάρισμα θεωρώ.
1: Αυτή είναι η πάσα το ότι δίνεις να παίρνεις για το μάτς με Βόλο και Ατρόμητο.
5: Εκεί θα πάμε. Επίσης αυτό του Πίνια είναι και στο 3-0 έτσι.
1: Ναι, δηλαδή άσε τον γκολ, φίλε, για το Θεό.
5: Στο 3-0 νομίζω, στο 2-0.
1: Στο 3-0.
5: Τώρα, στο Βόλο. Στο Βόλο με τον Ατρόμητο, εκεί νομίζω ότι δεν υπήρχε ισορροπία στα σφυρίγματα. Υπάρχει μια πεντακάθαρη κόκκινη κάρτα που δεν ασχολήθηκε η δικιά μας η ΠΑΕ, δεν ξέρω τον λόγο. Στην αρχή για το Βόλο, ενάντια στο Βόλο, νομίζω ο Ουρτάδο, Φουρτάδο, ένα center for που έχουν.
1: Στο Βόλο με το Βόλο.
5: Sorry, στο Βόλο, ναι, στο Βόλο με το Βόλο λέω.
1: Εκεί είναι η υπερκόκκινη.
5: Είναι πιο κόκκινη. Όταν σου λέω δεν υπάρχει ισορροπία στα σφυρίγματα, εκείνο είναι κόκκινη 100% και μετά δίνει στον Ηρακλή μία κόκκινη που μπορεί να δοθεί κόκκινη.
1: Μπορεί να δοθεί. Είναι δηλαδή δεν του λες τι έδωσε στην εγκληματία.
5: Αλλά δεν γίνεται να δοθεί κόκκινη στον ίδιο αγώνα στον οποίο δεν έχει δοθεί η προηγούμενη. Αυτή είναι η άποψή μου. Δηλαδή δώσει την προηγούμενη στον Φουρτάδο.
1: Ναι, και είναι και ένα πέναλτι σε ένα πλάγιο που έχει ο Ηρακλής.
5: Είναι πεντακάθαρο πέναλτι ακριβώς θα καταλήξω εκεί στο 0-1 που έχεις βγάλει κόκκινη μια σοβαρά στον Ηρακλή. Στον Μυρ.
1: Στο Μυρ.
5: Έχεις βγάλει κόκκινη μια σοβαρά στον Ηρακλή και σου δίνεται η ευκαιρία να κάνει παρέμβαση πάλι ως ΒΑΡ. Στο πέναλτι. Όχι απλά. Δηλαδή, άμα είναι φάουλ του Πίνια, όταν σου λέω δεν
1: που είναι. Που αυτή η φάση δεν παίχτηκε πολύ.
5: Άμα είναι φάουλ του Πίνια με την ΑΕΚ, αυτό είναι 3 πέναλτι.
1: Που τον τραβάει, λες.
4: Ναι.
5: Όχι απλά τον τραβάει, του ξεριζώνει.
1: Από το πλάγιο, όταν τον τραβάει, πατάει γραμμή και μέσα. Ό,τι πατάει γραμμή και μέσα είναι πέναλτι.
5: Γιατί παίζει, έχει γίνει το πλάγιο, οπότε είναι πεντακάθαρο πέναλτι. Κάνει το 0-2 εκεί ο Ηράκλης και παίρνει του βαθμού. Αλλά από ό,τι είδα.
1: Δεν εξετάστηκε καν η φάση.
5: Και δεν είπε κανείς τίποτα.
1: Δεν παίχτηκε πουθενά και ήταν και πάρα πολύ μακριά από τον κόσμο και ο κόσμος δεν το θυμάται πολύ.
5: Ναι. Ο κόσμος δεν το θυμάται.
1: Πέρασε στα ψηλά.
5: Τον αγώνα τον είδα από την τηλεόραση. Ήταν πεντακάθαρη.
1: Ούτε ένα replay δεν υπήρξε. Ούτε ένα replay, ούτε μια αναφορά πουθενά σε καμία εκπομπή και σε πουθενά.
5: Ακριβώς.
1: Έτσι. Δηλαδή τη φάση, αγώνα, τη φάση αν δεν τη θυμάστε, θα την κάνω εγώ story μετά. Θα την κάνω story μετά, εγώ θέλω να τη δείτε. Ειλικρινά.
5: Ναι. Είναι αυτές οι δύο φάσεις. Και στον ίδιο αγώνα, κάτσε, με το διώξιμο του Βούρου είναι στον ίδιο αγώνα, σωστά.
1: Ναι.
5: Πάνω με την κεφαλιά. Και στον ίδιο αγώνα μετράει ένα γκολ ο βοηθός, ο Β' βοηθός.
1: Σε άλλη φάση, που είναι σε άλλη θέση, έτσι.
5: Ναι, το οποίο πέρα από ότι είναι σε άλλη θέση, από ό,τι έχω μάθει πλέον υπάρχει οδηγία από παιδιά διαιτητές, έχω μάθει ότι υπάρχει οδηγία το αμφισβητούμενο που δεν είστε σίγουροι να μην το δίνετε και να αφήσετε το ΒΑΡ να πάρει απόφαση. Και γι' αυτό κιόλας τον αλλάξαν από ορισμό που είχε πάρει για επόμενο έτσι αγώνα, αν θυμάμαι καλά. Πρώτο όνομά του δεν το ξέρω. Δημήτρη, τη ζητάω λίγο.
1: Ο κατοίκος νομίζω ήταν. Διαιτητής.
5: Όχι, για το βοηθό, λέω.
1: Α, για το βοηθό. Ο βοηθός αυτός, ναι, λοιπόν, από τη χαρά του που είναι να δώσει γκολ, σήκωσε και λάθος χέρι.
5: Ναι, αυτό δεν το παρατήρησα.
1: Σήκωσε το άλλο χέρι. Όχι αυτό που πρέπει για να δώσει γκολ.
5: Και αυτή η φάση έρχεται σε αντίθεση με τον αγώνα με τον Ατρόμητο, που σε παρόμοια φάση πράξανε, δεν θα πω άμα είναι γκολ ή δεν είναι γκολ, κάναν την οδηγία. Δηλαδή δεν πήρε απόφαση ο βοηθός.
1: Ο Ηρακλής σε δύο ίδιες φάσεις και οι δύο σφυρίθηκαν εναντίον
5: του. Είχε διαφορετική αντιμετώπιση.
1: Διαφορετική αντιμετώπιση. Όπως και στην ακριβώς κόκκινη του Μυρ με την κόκκινη του Περέα. Που φεύγει ακριβώς με το ένα πόδι με την τάπα, που έτσι παίρνει κόκκινη ο Μυρ με το ένα πόδι, και το δεύτερο πόδι ξαναβρίσκει με την τάπα τον Αθανασιάδη, αλλά προσπαθεί να το τραβήξει. Δηλαδή,
5: όχι,
1: η γνώμη δικιά μου είναι.
5: Δεν θεωρώ ότι είναι κόκκινη, γιατί το τραβάει το πόδι, δεν το βρίσκει με την τάπα. Για του Περέα, λες.
1: Του Περέα.
5: Όχι, αυτή δεν θεωρώ ότι είναι κόκκινη. Είναι πεντακάθαρη κόκκινη του Φουρτάδο. Στον ίδιο αγώνα κιόλας. Με τον, ναι, ίδιο ΒΑΡ. Δηλαδή δεν γίνεται ο ίδιος ΒΑΡ να παρεμβαίνει στη μία και να μην παρεμβαίνει στην άλλη. Με κατάλαβες?
1: Ναι.
5: Παύλο. Δεν ξέρω αν σε μπέρδεψα λίγο.
1: Όχι, όχι. Με τον Βόλο είναι του Φουρτάδο
5: δηλαδή,
1: κόκκινη.
5: Και η ίδια αντιμετώπιση εννοώ για παρόμοιες φάσεις ακόμα και στον ίδιο αγώνα.
1: Απλά στο, η, φάση του Μυρ, η φάση του Μυρ δεν είναι διαφορετική με του Περέα. Δηλαδή δεν είναι κόκκινη του Περέα, οκ, okay, αλλά πώς είναι κόκκινη του Μυρ πιο πολύ, ας πούμε.
5: Δεν είπα εγώ ότι είναι κόκκινη του Μυρ. Είναι ανάλογα, σου λέω, πώς το παίρνει ο VAR. Έχει στοιχεία για κόκκινη κάρτα. Αλλά άμα είναι μία φορά κόκκινη του Μυρ, στον ίδιο αγώνα με του Μυρ υπάρχει τρεις φορές κόκκινη που είναι
1: έτσι
5: του Φουρτάδο. Που είναι και πιο νωρίς.
1: Και βγήκε μετά και ο πρόεδρος.
5: Πολύ πιθανό να μην γίνει η φάση
1: έτσι
5: του Μυρ.
1: Ο πρόεδρος αυτής της ομάδος μετά να πει ότι σφαγιάζεται και τέτοια, έτσι.
5: Αυτό δεν θα το σχολιάσω.
1: Λοιπόν, επίσης βλέπουμε, βλέπουμε επίσης με τον Ατρόμητο να υπάρχει ένα ακυρωθέν γκολ στο 94.
5: Ναι.
1: Το οποίο γενικά, ας πούμε, με τη Χοφεχάιμ που βάζει γκολ όφι, είναι μια παρόμοια φάση. Βρίσκουν μεταξύ τους. Επίσης, ο άλλος ο διαιτητής εκεί από τη Σουηδία, ποιος είναι που είναι και viral, με τα viral δεν είναι πάντα αλήθεια, λέει, ας πούμε, ότι δεν είναι κάτι. Δηλαδή, ναι, νομίζω ότι εξαντλεί την ευαισθησία του ο διαιτητής και ο VAR ψάχνουν να βρουν κάτι για να ακυρώσουν αυτόν τον γκολ.
5: Παύλο, την άποψή μου για αυτή τη φάση την έχει πει παρόμοια ένα διεθνές κανάλι στο YouTube, νομίζω είναι.
1: Αυτός ο Σουηδός είναι που
5: σου λέει. Στη φάση δεν παρεμβαίνει σε αυτή τη φάση. Αυτή είναι η άποψή μου. Είναι πάρα πολύ τραβηγμένο να παρέμβει. Ένα referee channel, νομίζω, δεν θυμάμαι ακριβώς.
1: Αυτό που έχει 800.000, δεν είναι τώρα εγώ και εσύ.
5: Ναι.
1: Είναι ένα κανάλι το οποίο...
5: Είναι και διεθνής διοικητής, δηλαδή κάνει σωστές κρίσεις. Ακριβώς την ανάλυση που έχει κάνει, αφού μπορείς να βάλεις τα βιντεάκια εκεί στην εκπομπή, άμα βάλεις αυτήν, θα δεις την άποψή μου. Σε αυτό το λεπτό, δεν νομίζω σε άλλη ομάδα να ακυρωνόταν τέτοιο γκολ.
1: Δεν μπορεί να ακυρωθεί. Δηλαδή, βέβαια, ναι, εγώ όταν πήγε το γκολ, ήμουν ατάραχος και με βρίζαν όλοι.
5: Sorry που σε διακόπτω. Ναι. Επειδή τώρα το θυμήθηκα, επίσης, η αντίδραση του ποδοσφαιριστή, άμα παρατηρήσεις από μια άλλη κάμερα που σηκώνεται, κοιτάει ότι μπαίνει γκολ και ξαναπέφτει κάτω.
1: Έτσι ακριβώς.
5: Αυτό είναι ότι κοροϊδεύει το διαιτητή.
1: Μόνο, μόνο από αυτό θα έπρεπε.
5: Δεν μπορεί να το δει αυτό. Αυτό πρέπει το VAR.
1: Μόνο από αυτό θα έπρεπε να καταλάβουν ότι τους κοροϊδεύει. Ο Σταυρόπουλος που απειλούσε, ξέρω εγώ, τελείωσε και τέτοια που τον έλεγε.
4: Ναι, ναι, ναι.
5: Άλλωστε, όλα, απλά σου
1: εκεί δεν υπήρχε ούτε κίτρινη.
5: Σηκώνεται και μετά πέφτει και σφαδάζει. Πρέπει το VAR να το κοιτάξει.
1: τι πρέπει να περιμένει τώρα δηλαδή, ο Ηράκλης από εδώ και πέρα, δηλαδή με τη Λιβαδιά, που είναι μια ομάδα η οποία...
5: Τώρα αυτό δεν μπορώ να το ξέρω, εντάξει, αυτό...
1: Εντάξει, okay.
5: Από ό,τι διάβασα, μίλησα και με την Επιτροπή, ζήτησα τους διαλόγους από το ΒΑΡ,
1: ο Παναγιώτης
5: Μονεβασιώτης, δεν ξέρω τώρα τι...
1: Εντάξει, το, η ομάδα εμεί θέλουμε.
5: Πάντω στον Άρη γενικά, στην γενική γραμμή τη διαιτησία ήταν καλή.
1: Εξαιρετική διαιτησία. Δηλαδή, άλλο να γίνουν τώρα δύο λάθη πάνω στο μάτς. Θα γίνουν. Δεν είναι ο Θεός ο διαιτητής.
5: Ακριβώς.
1: Το θέμα είναι ότι. Να μην φαίνεται πρόθεση.
5: Ναι. Εντάξει, πρόθεση πάλι δεν μπορώ να την πω αυτή τη λέξη, αλλά στο μάτς με τον Ατρόμητο.
1: Mm-hmm.
5: Κάτι που θυμάμαι τώρα, γιατί και αυτόν τον αγώνα τον παρακολούθησα από κοντά. Στο τρίτο λεπτό μπορεί να βγάλει στην αρχή κάρτα στον Τζιλούλη για ένα τράβηγμα που. Παρατεταμένο.
1: Παρατεταμένο τράβηγμα, πρόθεση χωρίς να πάει στην μπάλα, τίποτα.
5: Δεν τη βγάζει και καλό σου λέω δεν τη βγάζει, γιατί στην αρχή δεν θες να βγάλει κάρτες να γεμίσει.
1: Ναι, αλλά μετά βγάζει στον Ιζέτσι, μην βγάζει.
5: Ακριβώς. Βγάζει δύο πανεύκολες κάρτες μετά στον Ηρακλή, που αυτό δεν δείχνει ωραία. Δηλαδή στο 10 και στο 15. Βγάζει δύο κάρτες στον Ηρακλή.
1: Είναι μια διαφορετική αντιμετώπιση.
5: Πιο καθαρή κάρτα. Τέλος πάντων, αυτά είναι έτσι που τα πράγματα. Δεν ξέρω να συμφωνήσω ή όχι.
1: Συμφωνώ απόλυτα. Απλά το θέμα δεν είναι να. Εδώ τώρα λέει, άνοιξαν οι συνομιλίες, ο Ζαμπαλάς πίεσε μανιωδώς για ακύρωση του γκολ.
5: Ξαναπέστε λίγο, Παύλο.
1: Άνοιξαν, λέει, συνομιλίες για τον γκολ με τον Ατρόμητο του 94, ο Ζαμπαλάς πίεσε μανιωδώς για ακύρωσή του.
5: Ναι, κοίτα, αυτό τώρα εντάξει δεν ξέρω τα άρθρα τι λένε, αλλά όταν το ΒΑΡ καλεί, εννοείται ότι προτείνει να αλλάξει την απόφαση, αλλιώς δεν καλεί. Δεν μπορούσε να τον καλέσει και να τον πει, μην το αλλάζει.
1: Ναι, για να αυτός, όταν καλεί το ΒΑΡ σημαίνει ότι έχει διαφορετική.
5: Εγώ αυτό δεν το θεωρώ σοβαρό λάθος. Για να καλέσει το ΒΑΡ να αλλάξει απόφαση, πρέπει να υπάρχει σοβαρό λάθος στο παιχνίδι.
1: Όπως ας πούμε με την Τρίπολη, που ακυρώνει τον γκολ του Ηρακλή, ναι, που δίνει χέρι, υπέρ της Τρίπολης. Είναι χέρι που κάνει ο Κουρμπέλης, αλλά επειδή μπαίνει γκολ, δεν το ακυρώνει.
5: Ναι.
1: Δι' αυτό είναι απλά τα πράγματα.
5: ΒΑΡ το αλλάζει. Το ακύρωσε, αλλά μέσω ΒΑΡ το άλλαξε.
1: Ναι, το ακύρωσε ο άνθρωπος. Νομίζω το ακύρωσε για να έχει το κεφάλι του ήσυχο.
5: Το ακύρωσε γιατί σηκώσαν εκεί λίγο διαμαρτυρήθηκαν. Σου λέει, άμα βρήκε λίγο στο χέρι.
1: Βέβαια, βέβαια ήταν μπροστά ο διαιτητής. Βέβαια, αν ξέρεις αυτή τη φάση, κατά τα άλλα ήταν καλή διαιτησία στην Τρίπολη.
5: Ναι, ναι.
1: Αν ξέρεις αυτή τη φάση, ήταν καλή διαιτησία. Και το πέναλτι που δίνει μετά, τον κάνει πέναλτι κανένα τέταρτο ο Κότσιρας.
5: Ναι. Συμφωνώ.
1: Αυτό τώρα οι συνομιλίες που άνοιξαν.
5: Το παν είναι η ισορροπία. Να υπάρχει ισορροπία στα σφυρίγματα. Δηλαδή, ό,τι δίνει στο μεν να δίνει και στο δεν. Αυτό είναι το σημαντικό.
1: Λέει, ας πούμε ότι έλεγε ο Ζαμπαλάς, κοίταξε τη φάση από την αρχή, δε στα πόδια, υπάρχει επιθετικό φάουλ. Δεν έχει σημασία αν το ήθελε ή όχι επιθετικός.
5: Κοίτα, όταν καλεί κάποιον, του εξηγεί ακριβώς τι έχει δει.
1: Okay.
5: Για να ξέρει αυτός που να εστιάσει, για να πάρει γρήγορα την απόφαση.
1: Okay.
5: Δηλαδή αυτό πίστευε, αυτό τον εξήγησε. Όχι ότι συμφωνώ με αυτό που πίστευε, αλλά.
1: Okay.
5: Από εκεί και πέρα.
1: Γι' αυτό σε πήραμε για να μας εξηγήσει λίγο τι συμβαίνει.
5: Δεν μπορούσε δηλαδή να είναι σιωπηλός, να τον καλέσει και να είναι σιωπηλός.
1: Ναι, ναι. Okay.
5: Τι ψάχνει να δει, για να πάρει γρήγορα την απόφαση.
1: Ωραία. Γενικά, τώρα πώς το βλέπεις το έργο, δηλαδή πιστεύεις. Αφόσον έχουμε όλα αυτά, goal line technology, γιατί δεν έχουμε ακόμα.
5: Αυτό δεν το γνωρίζω. Είναι ένα κόστος παραπάνω νομίζω, δεν το έχουν, δεν έχει εγκριθεί. Δεν
1: έχω την εντύπωση ότι άμα υπήρχε goal line technology, ο Ηρακλής θα είχε συν 2 βαθμούς σίγουρα. Γιατί και τα δύο τα goal, το ένα γυρνάει το match νωρίς και το άλλο είναι στο 86. Δηλαδή αν εκεί ο Βόλος δεν βάλει το goal, μετά χαιρετάει. Διχάνει την ελπίδα.
5: Ναι. Αυτό δεν το γνωρίζω. Τώρα προς το παρόν όμως που δεν υπάρχει, πρέπει να πάρουν απόφαση μέσα στο παιχνίδι ή άμα δεν είναι σίγουροι, όπως δεν μπορούσε να είναι σίγουρο στη μία φάση, να μην και να δουν αν το βάρος της κάμερας που έχει μπορεί να πάρει απόφαση. Στο μάτς του Ηρακλή δεν πήρε απόφαση. Στο μάτς που έσκασε μπάλα κάτω, ποιος ήταν ο Ήβι Λόπεθ.
1: Ο Ήβι Λόπεθ σουτάρει, ναι.
5: Ναι, σε αυτό δεν μπορούσε να πάρει απόφαση. Και για μένα καλώς δεν μπόρεσε να πάρει, γιατί δεν μπορούσε να είναι σίγουρος. Αλλά και στο άλλο που δεν έπρεπε να πάρει απόφαση, πήρε.
1: Πήρε.
5: Εκεί είναι το πρόβλημα.
1: Α, μπράβο.
5: Πήρε και είναι κατά του Ηρακλή.
1: Ωραία. Αυτό μας ενοχλεί.
5: Όταν δεν είσαι σίγουρος.
1: Η διαφορετική αντιμετώπιση, το ίδιο πράγμα.
5: Ναι.
1: Και μια τελευταία έτσι ερώτηση. Πώς βλέπεις την ομάδα γενικά?
5: Την ομάδα. Εντάξει, έχει μια βελτίωση. Στην αρχή δεν ξεκίνησε πάρα πολύ καλά στα πρώτα δύο παιχνίδια.
1: Με δεν ήταν ομάδα.
5: Ναι. Σιγά σιγά δείχνει ότι είναι ελαφρώς καλύτερη. Εντάξει, δεν μπορώ να πω ότι

0: κάτι φορά.
1: Ναι, ναι, ναι. Για το 90 λεπτό και ο Ηρακλής θα. Και ίσως είναι και καλύτερο για τον Ηρακλή που το έπαιξε αγωνιστική.
0: Ναι, γιατί δεν είχε βρει πατήματα, οπότε όπου και να παίζαμε θα ήταν πολύ δύσκολο παιχνίδι.
1: Και να παίζε, πιθανό να έχανε. Και εκεί πιθανό να έχανε και στο δεύτερο γύρο.
0: Έτσι.
1: Και στο τέλος.
0: Ωραία. Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Και εγώ ευχαριστώ.
0: Εκτιμώ πάρα πολύ το ότι βγήκε και τα είπε και είπε ότι ακριβώς σκέφτεσαι και θα τα λέμε.
1: Και συγχαρητήρια. Να είσαι καλά, Παύλο.
0: Ευχαριστώ.
1: Για την εκπομπή και για το ραδιόφωνο γενικότερα.
0: Να είσαι καλά. Να είσαι καλά.
1: Καλό απόγευμα.
0: Γεια χαρά. Γεια χαρά. Συνήθεια, καλά.
1: Bye, bye.
0: Οχ, αυτό ήταν ο Στάσης ο Κορτσιλάς.
2: Καλά τα,
0: καλά τα είπε. Καλά τα είπε. Είπε ότι βλέπει ο άνθρωπος.
2: Εντάξει, είναι αλήθεια. Δεν
0: μίλησε ούτε με μπλε γυαλιά γιατί είναι και άρρωστος Ηρακλειδέας. Έτσι. Λέει ένα λεωσιτό από τότε που ο Σιαμπάνη τραυμάτισε τον Λεκαμπή, τον έφαγε μαρμάκι.
2: Σαφανίστηκε.
0: Όχι μόνο σαφανίστηκε, έβαλε τον Κοσέλεφ και τώρα πήρε τον Λοντίγκιν. Ο Βόλο. Πήρε καλό τερματοφύλακα ο Βόλο. Πήρε τον Λοντίγκιν. Δεν νομίζω ο Σιαμπάνη να παίξει και πολύ. Είναι τραυματία λίγο βέβαια τώρα λένε. Αλλά να δούμε. Να δούμε. Με ποιο δικαίωμα του λέει ότι δεν παίζει ρόλο να βρίσκουν τα πόδια του τυχαία. Λε και δεν είναι ο δασκαλό που δείχνει και δύο τυχαίε γνώσει έχουν λαμόγια. Παιδιά, εγώ συμφωνώ. Απλά σου λέει ρε παιδί μου Στάδης ότι όταν καλείς κάποιον του λες εσύ τη γνώμη σου για αυτόν τον λόγο που το φωνάζεις. Έτσι.
3: Ναι, και αν τον φωνάξεις.
0: Πρέπει να του πεις και κάτι.
3: Ναι.
0: Απλά το θέμα είναι ότι ο διαιτητής βλέπει μια φάση. Ο διαιτητής είδε μόνο το stop car, κάτι μικροφωνής, δεν τον έκλεισες μήπως. Ότι ο διαιτητής είδε μόνο το stop καρέ που βρίσκει ο Κούστα,
2: ναι, κατευθείαν
0: με
2: εκείνο.
0: Το Σταυρόπουλο. Δεν είδε όλη τη φάση, να δει την αλήθεια. Είναι
2: κανονικά πρέπει να βλέπουν όλη τη φάση.
0: Σαν κάτι που δείχνουν από τις φασαρίες που ένας τρέχει και είναι από πίσω ο άλλος και φαίνεται σαν να τον κλωτσάει, αλλά στην αλήθεια τον κυνηγάει ο άλλος. Δηλαδή κάτι τέτοιο συμβαίνει εδώ πέρα.
2: Ναι, ναι, πρέπει να δει όλη τη φάση. Τώρα να δείχνει ένα καρέ από το τέτοιο, ναι, τι το κάνουμε. Χαίρομαι πολύ.
0: Έτσι ακριβώς. Λοιπόν, κάτσε τώρα γιατί εδώ οι φίλοι μας έχουν αποθεώσει, μας έχουν στείλει το ρόστερ εδώ πέρα. Τι έχουν κάνει. Λοιπόν, πάμε. Αθανασιάδης. Καλός.
2: Καλός.
0: Τσιντώτας. Δεν έπαιξε.
2: Καλός, για μένα καλός.
0: Έτσι, ωραίο δίδυμο. Χρειάζεσαι τρεις θερματοφύλακες.
2: Τρεις.
0: Δεν χρειάζεσαι μέχρι μια. Ωραία. Ένας δεν παίζει. Ωραία, άρα είμαστε εντάξει.
2: Μια χαρά είμαστε εκεί.
0: Πάμε στα center back. Ροζ, Πίνια, Βούρος.
2: Πολύ okay. Καλά.
0: Παίζει με τρεις. Δεν θες έξι.
2: Πέντε πες.
0: Έχεις Γιαννούτσο, Τσάκλα, Ραούριτσεν. Θέλεις. Δεν θέλεις.
2: Θέλεις.
0: Ωραία. Ο ένας είναι ο Ματίας.
2: Ποιος?
0: Ο Γιαννούτσος.
2: Ο Γιαννούτσος. Ναι.
0: Πάμε δεξιά. Σόρι, Ανανού. Θες δύο.
2: Θέλεις.
0: Θες δύο. Αριστερά. Νιζέτ, Μουνιώθ. Θες δύο.
2: Θέλεις, θέλεις, αναγκαστικά, θέλεις. Δεν θέλεις.
0: Ωραία. Πάμε στα εξάρια. Βασικοί, ας πούμε, θεωρούνται και Μπουέ, Ραντόγια. Ωραία.
2: Ναι, αυτοί οι δύο.
0: Έχεις Σουρλή, Χρωμάντα, Κράινς, Μορένο, Παναγιωτίδη. Έχεις ένα παραπάνω από όσους χρειάζεσαι, μπορεί.
2: Εννοείται.
0: Είναι μέχρι αρχής Νοέμβρη τραυματίες ο Παναγιωτίδης.
2: Είναι.
0: Ήταν για διώξιμο ο Κράινς, δεν έφυγε, τον θέλει προπονητής.
2: Το κρατάει, εντάξει. Okay.
0: Έχεις
2: αυτό το
0: ένα παραπάνω να πούμε εδώ. Πάμε προς τα Ήβη Λόπεθ και Μπαρσένας. Εντάξει, μια χαρά. Και Σάντε Σίλβα.
2: Καλά είμαστε.
0: Και Σάντε Σίλβα με τον Μυρ.
2: Ναι.
0: Έτσι δεν είναι.
2: Εντάξει, εκεί τραυματίζονται λίγο. Κάμε να
0: τώρα του πει. Και μπροστά έχει Μαρκές, Κόλιτς, Κούστα, Ζούλιερ. Έχει και ένα παραπάνω παίχτη εκεί.
2: Έχει, έχει.
0: Άρα έχει δύο με τρει παίχτε
2: παραπάνω. Παραπάνω.
0: Είναι τόσο μεγάλο πρόβλημα και πρέπει να το αναφέρουμε αυτό.
2: Όχι, απλά ήθελε να πει ότι.
0: Ήθελε να πει.
2: Ήρθανε πολλοί, δεν ήρθε και αυτό ή έχει και την.
0: Εντάξει, τον είπε κανείς να τη δέσει την ομάδα. Δεν τον είπε κανείς τίποτα. Μόνο του αυτό φαγώθηκε.
2: Ήθελε και μάλλον να αγαπιούνται και με τον Οκάκα.
0: Με τον Οκάκα και τον Πορτιέρα αυτό να. Τον μαύρο Κώστα Σόμερ.
2: Τον Μποξέρ αυτό να.
0: Εγώ τον Οκάκα τον θέλω πάρα πολύ μαζί να βγαίνουμε για ποτό.
2: Θα έχει και συμπαίκτη και προστασία.
0: Θα τα λέω εγώ και αυτό θα.
4: Παίδι τη νύχτα σήμερα.
0: Αν μας κόψουν γι' αυτό. Λοιπόν.
3: Είναι μικρό, είναι μικρό.
0: Είναι μικρό.
2: Δεν
0: τα Ισπανάκια μάλλον φωτογράφιζε. Κοίτα, ρε φίλε. Θέλουν χρόνο τα παιδιά και είναι και παίχτες του Ηρακλή, δεν είναι δανεικοί.
2: Εντάξει, αυτοί είναι, δεν πιστεύω ότι μπορούν να βοηθήσουν και τόσο πολύ άμεσα.
0: Αμέσως είναι δύσκολο, αλλά όχι και να τους βγάζουμε εκτός.
2: Δεν έχουν συνηθίσει σε επαγγελματικό
0: επίπεδο. Έβαλε τον Αναστασιάδη εδώ, φίλος. Και τον Τσιντώνη. Ο Τσιντώνη είναι εκτός, δεν βρήκε ομάδα νομίζω.
2: Ναι, δεν βρήκε καμία ομάδα.
0: Ο Αναστασιάδης είναι ο Αναστασιάδης, είναι κοντά στην ομάδα και λοιπά. Okay. Είναι δύο-τρεις παίκτες, τέσσερις, τρεις με τέσσερις παραπάνω.

0: κάποια στιγμή μπορεί να σου χρειαστούν και αυτοί.
1: Μπορεί να χρειαστεί κανένα.
0: Αν δεν τόσο μεγάλο πρόβλημα στην προηγούμενη 3-4 παίχτες.
1: Όχι, τι πρόβλημα να είναι. Εντάξει, δεν είναι
0: τι να κάνουμε, ποια ομάδα δεν έχει τέσσερα θεματοφύλακες. Πιο πολλές έχουν και τέσσερις.
1: Και έτσι όπως ήταν το από Α, Β σε Α, αναγκαστικά θα αλλάξεις το
0: ρόλο.
1: Δεν γίνεται να μην το αλλάξεις.
0: Βέβαια. Πήρε τον Γκόλιτς για να σου κάνει μια δουλειά, δεν έχει ενθουσιάσει.
1: Ναι, δεν είναι κάτι.
0: Έτσι
1: wow.
0: Δεν έκανε το κάτι παραπάνω.
1: Τώρα πήραμε και τον άλλον.
0: Απλά τον πήρε δανεικό, νομίζω χωρίς οψιόν. Εμένα δεν μου αρέσει αυτό.
1: Τον Γκόλιτς.
0: Τον Ζούλκεβιτς.
1: Α, τον Ζούλκεβιτς.
0: Okay. Εντάξει, θα δούμε. Ο Κούστα το παιδί ήταν πρώτη αλλαγή επιθετικού στη Β' Εθνική και είναι το ίδιο στην Α. Έχει κάνει βήματα. Βοηθάει. Θα παίξει τα 5-10 λεπτά.
1: Ο Κούστα αυτό είναι.
0: Okay. Δηλαδή είναι και για άλλους λόγους στην ομάδα.
1: Στην ομάδα
0: αν
1: ναι,
0: και δείχνει, ας πούμε, και στο κύπελο που έβαλε τον κόλ και τώρα που έκανε την assist, άσχετα πώς πήγε, ότι είναι εδώ γιατί και υπάρχει αγωνιστικά. Έτσι. Ο Τσιντώνης είναι ο βασικός εγκαλυθέατης ομάδας και στον Ηρακλή επιθετικά και δεν μπορεί να βρει ομάδα τη Β' Εθνική. Παιδιά, έχει συμβόλαιο ο Τσιντώνης στον Ηρακλή και φέτος. Μπορεί να μην ήθελε να φύγει, μπορεί να ήθελε να κάτσει, μπορεί να μην τον έπεισε κάποια πρόταση κλπ. Δεν είπα εγώ ότι δεν βρήκε ομάδα για να φύγει και να καλύψει τις απαιτήσεις, ας πούμε, και του Ηρακλή και του Ιδίου.
1: Ισχύει.
0: Έτσι. Δεν λειτουργεί κάποιος εκδικητικά, νομίζω. Δεν του είπε ο Ηρακλής, δεν φεύγεις ποτέ, θα μείνεις εδώ για πάντα.
1: Όχι, όχι, δεν νομίζω.
0: Επίθεση αγάπης εδώ στο Σωσκό.
1: Ναι, ναι.
0: Ανδρέα, επίθεση αγάπης. Οπότε νομίζω ότι αυτό είναι το ρόστερ και αυτή είναι η ομάδα μας και νομίζω ότι είναι μια χαρά. Έτσι. Πρώτος απολογισμός 5 αγώνων και επόμενη αγωνιστική να δούμε λίγο. Λοιπόν, ο Ηρακλής παραμένει για τρίτη σερία αγωνιστική στην οκτάδα.
1: Στην οκτάδα.
0: Έτσι.
1: Ναι.
0: Κατά απόδοση ακολουθεί και η Φυσική με τα Καλαμάτα. Έτσι, 6 ο Ηρακλής. Ο Άρης 7, ο Ηρακλής πρέπει να έχει 8 και να είναι τουλάχιστον 7ος.
1: Ναι, έτσι, μια θέση πάνω
0: και δύο βαθμούς παραπάνω. Ναι, μόνο η θέση.
1: Και πιο ηρεμία, όλα καλύτερα.
0: Ο Παναθηναϊκός έχει 5 στα 5. Ο Παναθηναϊκός ξεκίνησε καλά. Εμένα δεν με πείθει ο Παναθηναϊκός.
1: Εντάξει, θα ξεφουσκώσει, δεν γίνεται μαζί.
0: Δεν μου αρέσει εμένα ο Παναθηναϊκός. Δεν μου αρέσει ούτε του Παναθηναϊκού, τα λέω κιόλα. Επίσης, ο Όφη είναι μια πολύ καλή ομάδα, αλλά με 13 παίχτες και
1: έχει
0: τεράστιο αριθμό αγώνων. Τεράστιο αριθμό αγώνων. Δηλαδή πρέπει τώρα να είναι εκεί ο Μάχης Ομοιάδης να είναι παράγοντες για να αντέξουν οι παίχτες. 13 παίχτες να αντέξουν 1000 μάτς. Έχει διπλάσια μάτσα τον Ηρακλή, διπλάσια.
1: Δεν θα αντέξουν, δεν θα αντέξουν.
0: Έτσι.
1: Τίποτα πιστεύω.
0: Πάμε στο πρόγραμμα. Αν πει είναι μακριά, δεν πειράζει. Να κάνουμε λίγο το χουλιάμα. Πάω Καλαμάτα. Άσου.
1: Άσου.
0: Άρα η Καλαμάτα μένει στου 4.
1: Ισχύει.
0: Έτσι. Καλαμάτα μένει στου 4. Ολυμπιακό Παναθηναϊκό δεν μα νοιάζει.
1: Δεν μα ενδιαφέρει.
0: Και ΑΕΚ Όφη επίση μα νοιάζει. Θέλουμε ρε παιδί μου ότι είναι, αλλά δεν είναι στι ομάδε που θεωρώ ότι θα.
1: Okay. Okay.
0: Θέλουμε να είναι από κάτω μα.
1: Ναι.
0: Πάμε τώρα. Ηρακλή Λεβαδιακό θέλουμε άσο
1: οπωσδήποτε,
0: θανάτου.
1: Οπωσδήποτε.
0: Άσο, έτσι, δεν το συζητάμε με οποιοδήποτε τρόπο. Με κεφαλιά του Μονεβασιώτη.
1: Σας ακούω λίγο μπουγωμένα.
0: Ακούω λίγο μπουγωμένα, μπορεί να μας ξανακάνει την ερώτηση. Πάμε τώρα σε ένα μάτς κρίσιμο. Yeah. Για όλους και για όλα.
1: Αστέρας,
0: Άρης Βόλος.
1: Άρης Βόλος. Χ. Μπορεί να έρθει.
0: Το Χ εδώ, ξέρεις τι γίνεται, τι παθαίνει ο Ηρακλής. Περνάει τον Άρη και κρατάει τον Βόλο στους 3.
1: Γι' αυτό σου λέω Χ.
0: Που κρατάει τον Βόλο στους 3, αλλά έχει με 2 Χ με Ολυμπιακό και Άρη. Και Ηρακλή. Με ομάδες
1: ναι.
0: που είναι καλύτερες.
1: Ναι,
0: αλλά
1: ναι, ναι.
0: Νομίζω ότι μας βολεύει το Χ και αν φύγει από το Χ, σίγουρα θέλουμε να πάει προς τον Άσο.
1: Ναι,
0: γιατί
1: εντάξει,
0: ο Άρης
1: προφανώς.
0: Είναι μια ομάδα που δεν θα πάει για να σωθεί από τον υποβιβασμό.
1: Στα play-out δεν πιστεύω ότι okay. θα πάει.
0: Πάμε τώρα και δύο μάτς βαρόμετρα. Τρίπολη Ατρόμητος. Εδώ τι θέλουμε, να χάσουν και οι δύο.
1: Εδώ και αν είναι χ.
0: Εδώ θέλουμε ένα τεράστιο χ.
1: Πιστεύω θα βγει χ. Εντάξει. Εκεί θα πάμε. Να φοβηθούμε λίγο τα μάτσα.
0: Αν φύγει από το χ, θέλω διπλό. Νομίζω. Αν φύγει από το χ, θέλω διπλό. Λοιπόν. Και πάμε τώρα στο Κηφισιά Πανετολικός.
1: Διπλό, ρε.
0: Γιατί?
1: Ας μείνει η Κηφισιά όσο πιο κάτω γίνεται, ξέρω.
0: Να μείνει η Κηφισιά.
1: Αν και έχει πάρει κανένα.
0: Στους 5. Να μείνει στους 5 και ο άλλος 9. Χ θέλω.
1: Και εδώ πώς θα χειρώ, να βγάλουμε όλα χ.
0: Αυτό χ θέλω.
1: Ευρώ,
0: και ας κάνει διπλό Ατρόμητος.
1: Θα τα παίξουμε με ένα ευρώ, 4 χ, 130.
0: Με προϋπόθεση ο Ηρακλής να κερδίσει. Γιατί τώρα ο Ηρακλής βολεύτηκε με τα αποτελέσματα. Γιατί παίζανε τα φαβορί.
1: Ισχύει, όπως θέλαμε.
0: Παίζανε τα φαβορί με ομάδες από το κάτω γκρουπ. Αλλά τώρα παίζουν οι δύο μεταξύ τους.
1: Ναι.
0: Έτσι, ο Ολυμπιακός Παναθηναϊκός. Ο Πάχ με την Καλαμάτα και η ΑΕΚ με τον Όφη. Άρα έχει δύο παιχνίδια με τέσσερις ομάδες που
1: εγώ πιστεύω
0: περιμένεις...
1: το Λεβαδιακό μετά από χρόνια Καφτατζόγλιο πρώτη φορά και τέτοια θα κερδίσουμε.
0: Πρέπει να κερδίσουμε.
1: Δεν θα βγει σαρνητικό. Αρνητικό.
0: Δεν έχει βάλει ούτε γκολ.
1: Και θα πάρουμε και χ μικρά Ασία σίγουρα.
0: Λες,
1: την επόμενη αγωνιστική. Σίγουρα.
0: Και μετά έρχεται η Δεκυψία έχει 15.000.
1: Σίγουρα. Με Κυψία δεν ξέρω τι θα γίνει, αλλά.
0: Με Λεβαδιακό τι κόσμο περιμένεις.
1: Μέρα βγήκε.
0: Κυριακή.
1: Δεν πρέπει να έχει 10.000 εύκολα.
0: Εγώ θα πω 8. Απαιτώ 8 και από εκεί πέρα ότι παραπάνω έρθει είναι καλό.
1: Εγώ πιστεύω θα έχει 8, 9, 10 εκεί μέσα σε αυτά τα πλαίσια θα κινηθεί.
0: Δωράκι στον Πέρ είναι αυτό. Στι κουκουφάλε σφιχτό με τα κεράσματα στο Πέρ. Πάτα αλλού άμα θέλετε.
1: Ποιοι πιστεύετε θα πέσουν και ποιοι θέλετε να πέσουν. Ποιοι θέλουμε.
0: Τρίπολη Λιβαδιάκο θέλω να πέσει.
1: Η Τρίπολη δεν ξέρω, φοβάμαι λίγο εκεί το. Είναι άμα αποφασίσουν αυτοί να πέσει, θα πέσει, αλλά.
0: Όπως και πέρσι. Λέγανε θα πέσει στο τέλος.
1: Ναι, ξέρει αυτή το. Ξέρει πάπια που είναι λίμνη.
0: Θέλω να πέσει η Λιβαδιά και η Τρίπολη. Θεωρώ ότι η μία που θα πέσει είναι Καλαμάτα εγώ.
1: Και εγώ έτσι πιστεύω. Αν και δεν έχει κακή ομάδα, βέβαια.
0: Όχι,
1: εντάξει,
0: δεν έχει κακή ομάδα. Νίκησε το Βόλο που αν δεις τα γκολ τώρα του 3-1 ο Κοσέλεφ έπαθε.
1: Δεν γίνεται αυτό.
0: Και την επόμενη μέρα πήρε το Λοντίκιν.
1: Εντάξει,
0: δεν γίνεται αυτό.
1: Δεν γίνεται να τρώει γκολ.
0: Η μία είναι Καλαμάτα. Και μετά μιλάμε για Κηφισιά.
1: Εγώ πιστεύω ο Ατρόμητος θα κινδυνεύσει.
0: Ο Ατρόμητος δεν είναι καλός. Αλλά ο Σπανός ασχολείται. Αυτοί λέγανε ότι πέφτουμε, δεν ασχολείται ο Σπανός. Ο Σπανός όταν μαλώνει, κάνει ραν ιστορίες αυτά, σημαίνει ότι ασχολείται. Τώρα πήρε τον Ντάνι Γκαρθία.
1: Ισχύει και αυτό. Ναι,
0: αλλά το είπα και την Παρασκευή ότι μια ομάδα που πάει για το 5-8 και ξαφνικά βρίσκεται να κυνηγάει τον επιβασμό είναι πιο δύσκολο να διαχειριστεί μια ομάδα που ξέρει ότι θα πεθάνει,
1: θα παλέψει. Για ότι είναι για εκεί, ναι, ναι, εξήγησε αυτό.
0: Δηλαδή, αν δεν το ξέρει,
1: δεν νωρίς ακόμα, αλλά εντάξει, οι δύο βαθμοί που έχει
0: σε πέντε
1: αγωνιστικές είναι κακοί, πάρα πολύ κακοί.
0: Με μάτς τα οποία μπορεί και
1: να τα πάρει.
0: Έχοντας καλές διαιτησίες, δηλαδή με τον Ηρακλή, σφάξαμε τον Ηρακλή.
1: Για να πάρουμε τον βαθμό.
0: Και θα χαμέναν. Και ο Ηρακλής θα έχει 8.
1: Ισχύει.
0: Έτσι. Δεν είναι μόνο σε σχέση με εμάς το πόσους έχεις. Γιατί μπορεί άμα νικήσεις στη Λιβαδιά οι 9 βαθμοί να μην είναι πολύ. Αλλά οι 8 βαθμοί διαφορά που έχεις στη Λιβαδιά είναι πολύ. Δηλαδή 9 δεν σου λένε κάτι. Οι 8 βαθμοί διαφορά όμως λένε κάτι για μένα. Έτσι. Αυτό. Να ανοίξουμε για λίγο γραμμές. Έτσι ένα μισάωράκι ακόμα. 2-3-17-0-0. 38-58 2-3-17-0-0-38-58.
1: Για να δούμε.
0: Έκλεισε ο όμιλος στο FIBA Europe Cup.
1: Έκλεισε και κλείσει. Και αγωνιστικές και όλα.
0: Πιστεύεις έχουμε τη δυνατότητα
1: να πάμε πού?
0: Να περάσουμε στην επόμενη φάση.
1: Ναι,
0: είναι οι ομάδες 6.
1: Θα πω μεγάλη κουβέντα, αλλά πιστεύω εύκολα.
0: Οι ομάδες σε καλές σχέσεις είναι η Τζίκη.
1: Η Τζίκη είναι καλή.
0: Η Βίρσμπουργκ και η ΑΕ Κλάρνακας Πετρολίνα.
1: ΑΕ Κλάρνακας Πετρολίνα.
0: Αυτή η σεξι Πετρολίνα.
1: Θα τη διαλύσουμε.
0: Μέσα έξω. Και...
1: τώρα
0: έφυγε το κόμπλεξ
1: με την Τζίκη φοβάμαι.
0: Πόσο καλύτερα είναι από πέρσι.
1: Λένε ότι είναι καλή πάλι ρε παιδί μου, αλλά εντάξει. Είναι σκυλοτράχηλη ομάδα, αλλά πιστεύω θα κερδίσουμε έστω εδώ μέσα, θα κερδίσουμε σίγουρα.
0: Έχασε όλη την εκπομπή, πως έτσι και όχι 7-08, επειδή ο σκουλά αδερφέ μου παίζουμε
1: μπάσκετ
0: 8-1 με τη Μύκονο, επιλέξαμε να κάνουμε την εκπομπή μια ώρα στην οποία θα μπορούμε να είμαστε μετά και στο μάτς και όσοι θέλουν να την ακούσουν κονσέρβα. Πάμε στο φίλο, παρακαλώ.
2: Καλησπέρα, Βασίλειο από Δουμενίκια.
0: Μιλάς τώρα. Γεια σου Βασιλάρα.
1: Καλησπέρα.
2: Καλησπέρα και στο όμορφο παλικάρι δίπλα.
1: Τι κάνουμε?
2: Καλά, καλά, ωραίο. Να σε ρωτήσω, είναι Ανδρέας ή Ανδρέας?
1: Ανδρέας.
2: Ανδρού.
0: Ανδρού. Είναι και νι και ταφ και δέλτα. Είναι Ανδρέας.
2: Κάπως Σουλουμουντρούτσου. Όλα μαζί.
1: Όλα μαζί, όλα μαζί.
2: Έτσι, έτσι, έτσι. Λοιπόν, έτσι εδώ χαλαρά σας βλέπω.
0: Βλέπεις, δεν βλέπεις.
2: Ωραία. Όχι. Σήμερα τις παίδι με στο πόδι, μου έχουν βγει τα μάτια, είχα παραλαβές και το κεφάλι μου είναι κουρκούτι. Δεν τα βγάζεις.
0: Τα καταφέραμε.
2: Ναι. Αλάνθασες. Σωστός.
1: Ωραίος.
2: Ναι. Εντάξει, τα δίνουμε όλα. Εσύ και σκούπισμα και αποθήκες και τέτοια, γιατί τα έχουμε γλύψει όλα.
1: Τι να κάνεις.
0: Έτσι. Τα έχουμε γλύψει όλα.
1: Πώς τα βλέπεις τα πράγματα?
2: Εγώ πιστεύω ότι τώρα με την διακοπή, εντάξει, γιατί ως τώρα, αν και καλά πηγαίναμε, γιατί οι θέσεις 8 μέχρι 5 λέγαμε, εκεί, mm-hmm. εκεί θέλουμε να είμαστε, έτσι δεν λέγαμε πέρσι.
1: Έτσι λέγαμε.
2: Σαν Ιδραγγέλη, να μην μαλώνουμε, εκεί περίπου θέλαμε να μην κινδυνεύσουμε. Αυτό είναι το, η όλη ουσία των πραγμάτων. Αλλά είμαστε καλά, πιστεύω. Έστω και με τόσους καινούριους παίχτες, τόσα που συμβαίνουν με τις διαιτησίες αυτά στο... Με το ματζάρι, με τέτοια, ο καθένας με κόντινε.
1: Εννοείται, ναι, εντάξει, λίγο αυτό το μπέρδεμα, αλλά πιστεύω τώρα έχει σταματήσει. Από προθέσεις θα σταματήσει, δεν θα συνεχιστεί.
2: Ναι, αυτό θα γίνει μήνυμα προετοιμασία. Πιστεύω και μετά θα δείξουμε τα δόντια μας μετά. Θα δούμε πόσα πίδια χωράει ο σάκος που λέει.
0: Δηλαδή να γλύψουμε, λέει, να τρίζουμε δόντια. Τι συμβαίνει εδώ, έχουμε κάτι.
2: Θα γίνει χαμός. Ο Κνήτης, ο ματζάρι θα αναδείξει το ταλέντο.
0: Ο Κνήτης λόγω κουκουέ.
2: Όχι, επειδή παίζει κατενάτσιο, έτσι μου έχει έρθει στο μυαλό. Αυτή η αριστερή τέτοια. Και μία τελευταία ερώτηση για να κλείσουμε.
0: Παρακαλώ.
2: Έχουμε ένα βίγκαν εκεί στην παρέα.
0: Όχι βίγκαν,
1: πεσκετέρια.
0: Είναι πεσκετέρια, τα τρώει όλα τους από κρέας.
2: Εγώ το ξέρω αλλιώς. Θέλω ερώτηση, τι κάνουν δύο βίγκαν στο κρεβάτι?
0: Τι?
2: Ξεμπροκολιάζονται.
0: Όσο ωραίο. Ευχαριστούμε.
2: Για κλείσουμε λοιπόν. Πάρα πολλά φιλιά.
0: Φιλιά πολλά στη Γιάννολε φυγουμενή τσάσουμε.
1: Φιλιά σε όλους.
2: Έτσι Γιάννολε. Χάρηκα που σας άκουσα.
0: Να είσαι καλά.
2: Υγεία πάντα και να είστε πάντα καλά.
1: Για χάρη έτσι. Καλό βράδυ.
2: Ιδίωθε εμένα. Φιλιά.
0: Προς την ΚΑΕ.
1: Προς την ΚΑΕ. Στέλνω
0: στην ΚΑΕ. 9 ώρα έχει GNTM πώς να πάρουμε αναβολή. Έχει GNTM 9 ώρα, όμως να πάρει αναβολή το Μαζί Μύκονο. Ή είναι το κατάλληλο μάτς για να έχει GNTM?
1: Θα το βάλουμε στην οθόνη.
0: Όπως το βάλουμε στην οθόνη.
1: Μαζί να το βλέπετε.
0: Ναι, φανερά δυνατισμένος ο Κυρίτσης.
1: Πού?
0: Εδώ.
1: Α, στο μπασκετάκι.
0: Έτσι, άλλος άνθρωπος, 30 κιλά.
1: Εντάξει. Δε... Η βανέλα αυτή.
0: Λοιπόν, στο 5 και στο 6 πες είναι ο Άρης και το Όφι. Πρέπει να μπει στο 7-8. Ο Όφι για μένα δεν είναι στο 6. Θεωρώ ότι θα πέσει οριακά στην οχτάδα, διότι δεν πιστεύω ότι θα αντέξει.
1: Εγώ πιστεύω θα είναι εκεί στο 6-7.
0: 4 μάτς στο κύπελο, έτσι, 8 στο Europa. Και έχει παίξει ήδη 3 προγρηματικό. Άρα μιλάμε για 14 παιχνίδια έξτρα, 13 μάλλον, από τον Ηράκλειο μέχρι τα Χριστούγεννα.
1: Εκτός και να βρουν ελιξίριο, κανένα ελιξίριο.
0: Ναι, τι, ο Πανοραμίξης, μήπως είναι.
1: Ναι, κανένα.
0: Ο Πανοραμάκης. Άμα είναι ο Πανοραμάκης εκεί να πούμε από το Ηράκλειο και τους δίνει τα έργα. Αλλά. Να πάθουμε και τίποτα. Αλλά μου θυμίζει αυτό από το έργο εκείνο με τον Μπέζο που ήταν ο μπάρμαν ο Νούσιας.
1: Ο Νούσιας.
0: I drink beer! Που έλεγε έτσι. Γιατρέ! Που φώναζε ο Νούσιας. Ο άλλος δεν μας ακούει έξω. Ο μας κοιτάει, βλέπει μέσα, σου λέει τώρα να παρεύω, να μην παρεύω.
1: Ναι, ναι, κοιτάνε απλά. Μιλάνε τίποτα εκεί είναι... με το.
0: Με τον Βασίλη Ρέντμπουλ.
1: Όχι, όχι, έχουν κι άλλο να κρυφώ.
0: Έχουν κι άλλο να. Δεν το λέμε τον άλλον όμως.
1: Είναι κρυφός.
0: Γιατί είναι ο Όφι, τι παραπάνω έχει από εμάς. Έχει καλύτερο ρόστερ από εμάς.
1: Εντάξει, ρε φίλε, έχει καλύτερη ομάδα.
0: Έχει καλύτερο ρόστερ.
1: Τι να λέμε τώρα.
0: Ομάδα μπορεί να μην έχει καλύτερη. Γιατί και ο Όφι πήγανε.
1: Ναι, ναι, ρόστερ.
0: Ένα διπλό στον Ολυμπιακό που έχει σαφώς και ο ρόστερ. Αλλά εντάξει. Για. Ρωτήστε τον μία τι έφαγε για μεσημέρι. Ο Βασίλης Βασιλείου τρώει.
1: Εγώ τι έφαγα.
0: Εσύ τι έφαγες?
1: Τίποτα ακόμα.
0: Εγώ έφαγα μία μπάρα.
1: Τώρα, καντίνα Πέτρος.
0: Και μισό ροδάκινο. Και μετά πήγα και έφαγα στη δόξα στην καντίνα. Στην ταβέρνα. Έφαγα.
1: Light.
0: Όχι.
1: Α, ναι, ξέρω.
0: Ούτε θάνατο όμως.
1: Ενδιάμεσο.
0: Νορμάλ. Έφαγα νορμάλ. Έφαγα τα κρεατάκια με αυτά, τι σαλατούλε μου, ιστορίε. Ούτε
1: πώ έπρεπε.
0: Ναι, είμαι ωραίο τώρα. Δηλαδή για το ξυδάκι μου είμαι εντάξει. Και τον Άρη με νίκη στο Χαρτατζόγλιο τον περνάς. Πάμε για ψηλά, πρέπει να το ψήσει ο οργανισμός. Κανονίστε το γραφείο και έρχομαι από εκεί να πιούμε καμιά μπύρα. Παίζουμε σε λίγο. Σωστά.
1: Έτσι, έτσι πρέπει.
0: Τι μπάρα, ρε. Παιδιά, γιατί ρε Μαρινά, εγώ δεν λέω την μπάρα μου. Δηλαδή, περίμενε το πρωί, τι πρέπει να ξεκινήσω το πρωί κατευθείαν.
1: Κατευθείαν, βαριά.
0: Κοκορέτσι και σουτζουκάκι. Δεν μπορώ να φάω κάτι το πιο light να είναι, ας πούμε. Που έχει μεγαλύτερο ρόλο εσύ, Παύλο. Έχει. Θα μου επιτρέψει να διαφωνήσω. Εντάξει, αδερφέ, ο καθένας
1: τη γνώμη του.
0: Παιδί μου. Δηλαδή, εγώ πιστεύω ότι έχει καλύτερο ρόστερ ο Φεμπνάγλη, πιο δεμένο, πιο έτοιμο. Παίχτες που έχουν συγκεκριμένες θέσεις, ένα σύστημα δουλεμένο. Έτσι, εγώ αυτό πιστεύω. Τώρα από εκεί και πέρα, καθένας έχει τη γνώμη. Δεν θα σε πω, όχι, πιστεύεις, δηλαδή, δεν το βγούμε να μαλώσουμε. Πότε περίπου θα ξέρουμε αν θα πάρουμε στήρες στη Σκόπια. Θεωρώ ότι μέχρι το Σαββατοκύριακο θα γνωρίζουμε.
1: Ναι, εντάξει.
0: Τι τίποτα, βρε μαλάκα, με αέρα που έχει ανοιχτεί σε μπάλα, σε φουσκώνουν. Εδώ κάποιος είναι εμπαθής μαζί σου.
1: Εντάξει, ο Τυράκης.
0: Μη. Το σχόλιο του φίλου διαβάσαμε.
1: Δεν στέμε εμείς.
0: Αυτό τα έγραψε να μην. Λοιπόν, 2-3-17-0-38-58 και σιγά σιγά ετοιμαστείτε να ξεκινήσετε για το Ιβανόφιο. Γιατί προχθές ήταν μέτρια η παρουσία μας, να δούμε.
1: Κάτι για το πυρούνι σου λένε εδώ.
0: Τι είναι?
1: Το πυρούνι σου στη δόξα πήγαινε λες και του είχες βάλει μοτέρ.
0: Ναι. Ναι, εντάξει. Αλλά τι, κόβαμε εκεί τα χορταράκια, λίγο κόβαμε, βάζαμε λεμόνια. Κάναμε ωραία πραγματάκια. Μεγαλώνει παρέα ξαφνικά εδώ.
1: Εδώ τι έγινε?
0: Έγινε πέσιμο σοβαρό, με μπουφάν ήρθαν εδώ.
1: Χιόνι έξω.
0: Τι, μια ώρα λείπει απ' έξω. Τι έγινε, μεγάλη Ρώμα. Είναι πρώτη με την Ίντερ μαζί, χέρι-χέρι και τη Λάτσιο.
1: Ξέρω, περίεργο.
0: Σε 13 βαθμούς όλοι μαζί, σε 5 παιχνίδια. Πολύ καλή παρουσία εκεί και του Δουβίκα στην Κόμο, η οποία έκανε κλαρινάρα από τη Φροζινόνη όμως. Έτσι.
1: Έπρεπε να χάσουμε και αυτή κάπου.
0: Παύλο, τι καφέ πίνεις? Αυτή είναι η ερώτηση και τι θες να λέξουμε. Μέτριο πίνω, ίσως πιο τον πρώτο σκέτο, αν το κάνω σπίτι κανένα φραπέ. Το πιο σκέτο, αλλά έξω ένα πιο Φρέντα Εξπρέσ. Τα πίνω μέτρια αυτά. Τι θες να λήξουμε, εγώ σου είπα, 7-9 είναι ο Ηράκλης. Εκεί πιστεύω.
1: Κάπου εκεί θα βγούμε, εντάξει, εγώ έτσι πιστεύω.
0: 7-9.
1: Έτσι φαίνεται για την ώρα.
0: Πιστεύω ότι δεν θα παίξουμε ποτέ πολύ καλό ποδόσφαιρο. Θα έχουμε ψήγματα καλού ποδοσφαίρου, αλλά θα είμαστε στο παίρνο καιρό πιο κοινικοί.
1: Ναι.
0: Κοινικότητα. Βέβαια, αν πει οι παίχτε που πήραν Μπαρσένα, Άντε Σίλβα και. Οι Βοί είναι παίχτε ποιοτικοί, μπορούν να κάνουν.
1: Μπορεί να κάνουν διαφορά, ισχύει. Αν παίζουν όλοι και είναι υγιεί. Ένα να δούμε.
0: Θεωρώ δηλαδή ότι τα center back που έχει όφι και τα back και μπροστά σε τα λαπιέρδες ιστορίες, αυτά είναι παίχτες τρομεροί.
1: Εντάξει, είναι.
0: Δύο Νικολάου με τον Γκρίσμαν
1: και εκεί. Εντάξει. Έχει καλή αυτό που λες ρόστερ σαν μονάδες.
0: Ο Σαρσέδο, όπως είναι ελεύθερος, του κάνει μια πρόταση ο Ηρακλής πολύ μεγάλη για τα δεδομένα έτσι του ρόστερ και του μπάτζετ του Ηρακλή.
1: Είπε ότι ψάχνει κάτι άλλο.
0: Αρνήθηκε και ψάχνει κάτι άλλο, δεν έχει βρει τίποτα. Ως τώρα πήγε στη Ρωσία, έφυγε. Οπότε δεν ξέρω πού θα καταλήξει. Θα κάνει, τον βλέπω επειδή νομίζω ότι μόνο τα λεφτά τον νοιάζουν να καταλήγει σε καμία περίεργη.
1: Ναι, να παίξει όπου να είναι απλά για
0: περιέργεια. Αμερικές, τίποτα, Καζακστάνια και τέτοια.
1: Ηρακλής, Γερμανία, Τετάρτη, 14 Οκτωβρίου, Γερμανία.
0: Ηρακλής, Βίσμπουργκ.
1: Ναι.
0: Ηρακλάρα,
1: Βούρτσμπουργκ.
0: Τι θέσει πιστεύει θα λήξουμε. Γεια σου, Γιάννη, αδερφέ μου. 7-9. 7-9, αυτή είναι η.
1: Έχει κλειδώσει.
0: Η δική μου η γνώμη και δεν αλλάζει. 25 Σεπτεμβρίου την Παρασκευή που έρχεται 6 ώρα όλοι στο Κατσάνι έχουμε μια τεράστια εκδήλωση με μια πάρα πολύ ωραία φανέλα, με εκείνη αποτύχει, με κοινή προπόνηση ακαδημιών, με πάρτι, με σουβλάκια, με μπύρες, με DJ, με φώτα, με μπαλόνια, με ήρα ολέ και ξέρω εγώ εντάξει. Δεν έχουμε και ποδόσφαιρο. Θα είναι η ομάδα ποδοσφαίρου εδώ με την προπόνηση της, θα έρθει σχεδόν σύσσωμη. Έτσι θα έρθουν αρκετοί παίχτες. Όχι σύσσωμη, θα έρθουν αρκετοί παίχτες. Σίγουρα θα είναι και οι Έλληνες παίχτες που θέλει ο λαός. Έχουμε μιλήσει με την ΠΑΕ. Μας έχουν διαβεβαιώσει. Εύχομαι να έρθει και ο Βάλτερ Ματζάρη εδώ πέρα να κάνουμε τα σούμε στο πούμε ταξίδια.
1: Άικος να το φέρετε.
0: Άικος πολλά.
1: Νανού καλύτερος από Ανδρούτσο, δεν τον έχουμε δεξιά. Δι δεξιά τον
0: Ανδρούτσο. Εντάξει, εμείς επίσης έχουμε 23 μεταγραφές και. Κούκλος. Έχουμε 23 μεταγραφές και ο Όφη έχει 7-8.
1: Ισχύει. Εντάξει, τώρα η ομάδα δεν μπορεί να κρυθεί ακόμα. Είναι νωρίς, πολύ νωρίς. Δεν γίνεται να κρίνεις.
0: Εγώ περιμένω να πάρω, παίξουμε οπωσδήποτε με τη Λιβαδιά, να πάρουμε το μάτι και να πάρω ανάσα.
1: Είναι πολύ σημαντικό. Σαν είναι το πιο σημαντικό. Είναι τελικό.
0: Αερολίν. Έτσι θα νιώσω, άμα κερδίσουμε. Να ξέρω, αυτό θα πάρω τεράστια ανάσα, να πούμε. Άμα,
1: όταν... Είναι σημαντικό μάτι και πιστεύω θα το περάσουν στην ομάδα.
0: Γενικά περνάνε στην ομάδα πράγματα. Νιώθω ότι είναι από τις λίγες χρονιές μετά από πολλά χρόνια που η ομάδα περιβάλλεται από ανθρώπους που ξέρουν τι γίνεται.
1: Ισχύει.
0: Δηλαδή, εγώ που μίλησα πρώτα μαζί με τον Άρη, με κάποιους που όλοι μου είπαν είμαστε έτοιμοι, μιλήσαμε, κάναμε. Εντάξει, η ομάδα δεν παρουσιάστηκε χεσμένη, παρουσιάστηκε κακή αγωνιστικά. Σίγουρα δεν παρουσιάστηκε χεσμένη.
1: Ναι, τουλάχιστον το πρώτο ημίχρονο, ναι.
0: Δηλαδή, η ομάδα μπήκε και θα δάγκωνε. Δεν ήταν καλή, αλλά δεν μπήκε φλόρικα. Αν έμπαινε φλόρικα, θα χάνε.
1: Θα χάνε, ναι.
0: Όπως λένε οι παλιοί, εμείς συνδέσαμε τον Ηρακλή αλλιώς. παπάρια.
1: Αλλιώς, τι αλλιώς.
0: Όποτε φεύγαμε από τα Μάλγαρα τρώγαμε 10 γκολ. Στον Πανιόνιο, στον μπάσκετ έχουμε 0 νίκες.
1: Σε 40 μάτς. Δεν είχαμε νικήσει ποτέ.
0: Στην μπάλα να δούμε προϊστορίες με κάτι ομάδες της πλάκας που είναι, δηλαδή, τι μας λέτε τώρα. Με ομαδάρες βγαίναμε 5η-6η-7η με τους καλύτερους παίκτες Ελλάδος. Τι μάθατε τον Ηρακλή αλλιώς? Μάθατε τον Ηρακλή αντί για μεγάλο να τον κάνετε ιστορικό. Και εμείς με το 0, εμείς οι γενιές αυτές που είναι τώρα, καταφέραμε να, από το κουκούτσι να κάνουμε το ματοσαλάτα.
1: Ισχύει.
0: Μην μου λέτε τρέλες τώρα.
1: Για άλλες εποχές και τέτοια.
0: Κάντε το χασπί και πάμε να κάνουμε πράγματα. Δηλαδή όλοι οι μεγάλοι που ασχολούνται ακόμα, ο κύριος Μανώλης, όλοι αυτοί οι τρελοί είναι που λένε τα πράγματα με το όνομά τους δηλαδή.
1: Ναι, εντάξει.
0: Χαίρο να στείλω χαιρετίσματα στον νεότατο 68χρονο κύριο Μανώλη. Και στον κλέαρχο, το γιο του, ο οποίος σήμερα μιλήσαμε και έχει κλείσει εισιτήρια για να έρθει στο Ηράκλειο Πάοκ στον Μπάσκετ. Είναι σίγουρο ημερομηνία. Του λέω, φίλε, αυτό μας έχουν πει.
1: Έτσι φαίνεται.
0: Αυτό μας έχουν πει και έτσι αυτό φαίνεται να είναι και αυτό συνέβη και τα προηγούμενα χρόνια. Έτσι.
1: Ναι, εντάξει.
0: Δηλαδή,
1: εκεί είναι λίγο ψηλό στάνταρ, ναι, δεν αλλάζει, γιατί έχει τα ευρωπαϊκά.
0: Θες να πούμε λίγο δύο λεπτά για β' εθνική?
1: Που γίνεται μπαχαλό.
0: Έφυγε ο Γεωργιάδης. Πάει σέρες. Χθες μιλούσαμε. Μπράβο, χώρο, συγχαρητήρια. Έχεις δημιουργήσει μια καλή ομάδα. Ευχαριστώ πολύ. Με αγάπη γινοντόλα. Σήμερα σέρες. Βοσνιάδης νίκη Βόλου. Και ο Κεχάγιας, νομίζω παραδοσιακό.
1: Έχει γίνει μπέρδεμα για μπέρδεμα.
0: Έγινε για μπαλά. Αλλά Ευρυπίδης που πάει, μένει.
1: Ευρυπίδης φαίνεται να μένει για την ώρα. Δεν ξέρω αν έχει στο μυαλό
0: του. Μένει νίκη Βόλου.
1: Τίποτα άλλο.
0: Ο αδερφός μας.
1: Εννοείται, όλοι εκεί.
0: Με πολύ καλό ρόστερ.
1: Δεν ξέρω πώς γίνεται να χάουν.
0: Είναι σαν να σε πω μια παρομοίωση που έχει δουλέψει σε μαγαζιά. Είναι σαν να βάζεις 11 σερβιτόρους και βοηθούς να δουλέψουν Σάββατο βράδυ που μεταξύ τους δεν έχουν γνωριστεί και όσοι γνωρίστηκαν είναι μαλωμένοι, να τους πεις ότι θα κάνουμε περικοπές, τα μπουρμπόρ θα τα πάρει το μαγαζί και θα έχει πολλή δουλειά. Θα κλείσω και τα φώτα και βγείτε δουλέψτε. Αυτό είναι η 11 της Νίκης Βόλου. Αυτό παρουσιάζει
1: το Βόλου. Ναι, εντάξει,
0: παρουσιάζει
1: στιγμής,
0: το απόλυτο μηδέν. Παρουσιάζει το απόλυτο μηδέν.
1: Έτσι είναι.
0: Τώρα για την εκδήλωση, θέλω να σας πω ότι είναι μια εκδήλωση που μετά από χρόνια ο Ηρακλής θα δείξει την πραγματικότητα που υπάρχει εδώ και κάποια χρόνια, ότι είμαστε μια οικογένεια, υπάρχει μια απόλυτη εξωστρέφεια και ο Ηρακλής στοχεύει στο να έρθει όλος ο λαός και να είναι εδώ, να είμαστε όλοι μαζί και να πάμε χέρι-χέρι και βήμα-βήμα, ένα βήμα παρακάτω και όλοι μαζί. Ευελπιστούμε να είστε εδώ γιατί έχουμε οργανώσει πολύ ωραία πράγματα και από κανάλια, κάμερες, δημοσιογράφους.
1: Ναι, πρέπει να στηριχθεί η προσπάθεια.
0: Τα πάντα είναι καλό. Πώς δεν έχει ακουστεί και για κανέναν ο Πετράκης? Δηλαδή, ο Πετράκης νομίζω θέλει να εξαργυρώσει τις δύο εξόδους σε τρία χρόνια, τις δύο ανόδους, με μια μέτρια πορεία στη Δόξα Κατοκοπιάς που έκανε πράγματα, δηλαδή, τους έσωσε και τον διώξε στο τέλος.
1: Ναι, ισχύει.
0: Έτσι, και μια θλιβερή πορεία στη Λάρισα στην αρχή της χρονιάς, η οποία όμως Λάρισα νομίζω ότι αποδείχθηκε στη διάρκεια ότι όμως
1: ήταν προπονητής,
0: δεν μπορούσε.
1: Δεν μπορούσε, δεν μπορούσε. Δεν έφυγε προπονητής.
0: Έδεσε τον μπούστου, αλλά μετά.
1: Ναι, η ομάδα ήταν καταδικασμένη.
0: Πλήρωτη, κακή, καταδικασμένη.
1: Ήταν για όλα. Όλοι Βανόφιο.
0: Ο Φόλος λέει μου θυμίζει εμάς πέρσι. Όχι, εμένα μου θυμίζει ο Πανιόνιος εμάς πέρσι. Που παίρνει τα μάτς χωρίς να αποδίδει
1: όπως πρέπει.
0: Αλλά ξέρει πώς να πάρει τα μάτς ή πώς να μην τα χάσει.
1: Ναι, ναι, έστω να μην τα χάσει. Ισχύει. Θέλει επαγγελματικές νίκες.
0: Αυτό μου θυμίζει ο Πανιόνιος και τον βάζω πρώτο φαβορή. Ενώ τον έβαζα τρίτο φαβορή, τον βάζω πρώτο φαβορή. Και, και σήμερα δικαιώνεται απόλυτο ο Βασίλειος Τούλης που έλεγε Μαρκό μόνο για άνοδο.
1: Εντάξει, εγώ δεν πιστεύω ότι θα αντέξει, αλλά.
0: Μεσούλη.
1: Φαίνεται καλή για την ώρα η ομάδα.
0: Πόσα σουβλάκια θα έχει και τι βήκαν επιλογές? Μηδέν βήκαν επιλογές.
1: Σουβλάκι μανιταριών.
0: 800 σουβλάκια με 200 λουκάνικα θα είναι η κατάσταση, να ξέρετε. Και πιστεύω ότι είναι και λίγα. Μου λένε όλοι ότι είναι πολλά. Εγώ λέω ότι θα είναι λίγα.
1: Να τα εξαφανιστούν σίγουρα.
0: Είναι ο μόνος άνθρωπος που έστειλε πρώτα τη διόρθωση και μετά την ολοκληρωμένη πρόταση. Μαλάκα, Σόλ, ποιος ο Θεός είσαι? Τι είσαι, γράφει με όπισθεν. Πρώτη φορά έκανε, βλέπω να έρχεται πρώτα η διόρθωση και μετά η πρόταση. Δεν ξαναγίνει. Δεν ξαναγίνει. Απίστευτο.
1: Δεν ακούει.
0: Πανιώνες λέει με τριώτα το ρόστερ. Δεν έχει σημασία το ρόστερ του. Έχει σημασία ότι παίρνει τα αποτελέσματα.
1: Με ραντεβού Ιβανόφιο, καλή συνέχεια σε όλους.
0: Καλησπέρα σου.
1: Πρέπει να έρθετε.
0: Παιδιά, Ιβανόφιο.
1: Επιβάλλετε τώρα, μην κάθεστε επειδή έβγαλε κρύο στο σπίτι και.
0: Το Ιβανόφιο είναι σωστό. Είναι πολύ ζεστό το Ιβάνοφ. Ναι, μα αυτό λέω. Πρώτα έστειλε τη διόρθωση και μετά την πρόταση.
1: Τώρα καταλάβαμε τι είπες.
0: Γράφουμε όπιστα. Δηλαδή αυτό ξυπνάει αύριο και έρχεται προς τα μας. Είναι σαν τον Μπέντζαμιν Μπάτον με την ώρα.
1: Ωραίος.
0: Έτσι λειτουργεί ο άνθρωπος αυτός. Ο Σολ. Είναι φίλος του Φελάνου, γι' αυτό είναι τόσο μπροστά.
1: Λες, ε.
0: Ε. Έτσι, όλοι πλούσιοι έτσι είναι.
1: Αυτό ο Φελάνος έλεγε θα είναι μέσα, που είναι αυτό το παιδάκι.
0: Φελάνος!
1: Κοιμήθηκε.
0: Μήπως είχε καμία κοινωνική υποχρέωση μέχρι τελευταία.
1: Πολλές κοινωνικές
0: υποχρεώσεις. Ποιος είναι, έπρεπε. Δεν προλαβαίνει.
1: Βουλευτής, έβαλε.
0: Δεν προλαβαίνει να. Ο άνθρωπος είναι τρομερός. Πάτε Βανόφιο. Τα λέμε στο Βανόφιο.
1: Όχι.
0: Τι θες να πω δηλαδή στον αέρα. Μόνο μη βρέξει πάλι. Γιατί βρέχει μέσα.
1: Όχι.
0: Α, όχι για την Παρασκευή. Παιδιά, σας παρακαλώ.
1: Όχι, όχι.
0: Κάντε σε όποιο Θεό και αν πιστεύετε οπουδήποτε, κάντε το χορό της αντιβροχής να μην βρέξει την Παρασκευή. Γιατί σήμερα είναι η πρώτη μέρα που δείχνει.
3: Άμα βρέξει, νομίζω ότι είναι 100% των event του ραδιοφώνου που έχει βρέξει.
0: Δηλαδή, αδιανόητο.
3: Δηλαδή, το άλλο το κάναμε Ιούνιο για να
1: λέει
3: βρέξει.
1: Μια μικρή βροχή, αλλά εντάξει, δεν νομίζω.
0: Λέει 50. Ότι μπορεί 20%.
1: Ναι, λίγο, λίγο.
0: Τώρα 20% δηλαδή είναι εντάξει.
3: Λίγο, και νομίζω λίγο. Και σε αυτό στο Σόλ δεν είχε βρέξει το πρωί λίγο.
0: Είχε βρέξει το πρωί. Και έβρεχε σίγουρα όταν πήγαμε να κλείσουμε το χώρο, έβρεχε φούτσες.
3: Που λέγαμε και την ταράτσα. Ναι, να το κάνουμε στην ταράτσα, να το κάνουμε.
0: Να το κάνουμε στην ταράτσα και έβρεχε γαλοκροπόδα.
3: Και σας λέω, αν το κάνουμε στην ταράτσα θα βρέξει. Και έβρεξε. Δυστυχώς δεν το είχαμε κάνει στην ταράτσα.
0: Ένα βήμα μπροστά και βλέπω τα λάθη που έρχονται. Αδερφέ, μάλλον μετά θα στείλει το επόμενο μήνυμα.
1: Το, ναι, πρέπει να περιμένουμε, έχει γράψει κάτι άλλο σίγουρα.
0: Ναι, να περιμένουμε το επόμενο μήνυμα ώστε να δούμε τι εννοεί για να δούμε τη διόρθωση στο επόμενο. Στο προηγούμενο. Άντε σιγά σιγά να πηγαίνουμε γήπεδο. Παιδιά, εσείς ξεκινήστε. Εμείς 10 λεπτά είμαστε. Εσείς ξεκινήστε.
3: 10 λεπτά, φίλε, με δικά σου βήματα.
0: Εντάξει, να κατουρίσουμε, να πούμε μας.
3: Έχουμε τηλεφωνάκι.
0: Να γίνει. Παρακαλώ!
3: Ένα λεπτό να το σηκώσω.
0: Πες εσύ, παρακαλώ τώρα.
1: Παρακαλώ.
4: Έλα, καλησπέρα.
1: Χαίρετε.
0: Από Κιανόλευκη, Αθηνά.
4: Από Κιανόλευκη, Χαλάνδρη.
0: Χαλάνδρη.
1: Αυτά είναι.
0: Έχω μάθει ότι αρχίζει η επιστροφή όμως τώρα για την εκδήλωση.
4: Βεβαίως, βεβαίως. Θα έρθουμε να στήσουμε, να βοηθήσουμε.
0: Άμπρα. Τι γίνεται. Μας λείψατε και εμάς.
4: Τι λέει.
0: Είμαστε καλά, ρε φίλε. Είμαστε καλά. Περιμένουμε τώρα να ισορροπήσουμε λίγο αυτά και να μας γίνει διακοπή σε καλό. Να πάρουμε το παιχνίδι με τη Λιβαδιά 11 του μηνός, να πάρουμε ανάσα. Βάλε λίγο το όφωνο στο στόμα, γιατί πρέπει να μιλάς από το σαλόνι και να έχεις να πούμε το κινητό στην τραπεζαρία.
4: Έλα, έλα, μ' ακούς
0: τώρα. Τώρα καμπάνα.
1: Καμπάνα.
4: Λοιπόν, εγώ πήρα γιατί δεν ξέρω, είχα δουλειά και τώρα μπήκα. Έβλεπα κάτι εκεί φίλους μας, σε ένα κανάλι, Μπεταράδες λέγεται.
0: Ναι.
4: Είχαν κάτι προβλέψεις, λέει, αγωνιστικές, πώς θα πάει. Και βάζανε τα μπλοκάκια και λέγανε 1, 2, 3, 10.
0: Το είπαμε. Τα είπαμε. Α, αυτά. Είπα. Μας βγάλανε 12ους και οι 3.
4: 12ους και ο Αριστοτέλης 11ους.
1: Δεν πειράζει, θα δουν ότι έκανα λάθος.
0: Και βάλανε όμως την Κηφισιά έκτη, το Πανετολικό έκτο.
4: Κηφισιά, ναι, το 7ο.
0: Κάτι τέτοια.
4: Ναι.
0: Δεν υπάρχει περίπτωση, εγώ θα πω, αλλά οκ.
4: Ναι, αγωνιστικά αυτό το πράγμα δεν υπάρχει τώρα που λένε. Δεν ξέρω αν ξέρουν κάτι πάνω από εμάς.
0: Λέγω, μπορεί να ξέρω.
4: Αγωνιστικά δεν γίνεται να βγει στην.
1: Μπορεί να έχουν και συμπάθειες.
0: Μπορεί να έχουν και παρτίδα, ας πούμε, κύριε παιδί. Εντάξει, και φυσικά είναι μια ομάδα που.
4: Έτσι. Μπορούν τώρα, μπορούν. Αλλά κάτω από 9 θεωρώ.
0: Ναι, μπορεί. Δύσκολο. Εντάξει, δεν λέω. Και μια χρονιά μεταβατική δύσκολη, μπορεί να τα γράφει. Σε σφάζουν κιόλα, να πούμε, εντάξει.
4: Αλλά βλέπω πολύ χάλι πολύ στον πάτο τη παθμολογία. Πολύ
3: στο
4: χάλι.
3: Μπάτο.
1: Στον πάτο.
4: Στον πάτο.
0: Δεν βλέπουμε καλές ομάδες. Δηλαδή, ο Ηρακλής είναι ανέτοιμο, χαχό, εγώ και σιγά σιγά στρώνει και βλέπει ότι αγωνίζεται καλύτερα από άλλες ομάδες, α πούμε.
4: Ναι, ρε, ναι. Εντάξει, λοιπόν, θέλω να πω.
0: I love you, τα λέμε από κοντά.
4: Φιλιά,
1: καλή συνέχεια, bye.
0: Εδώ σε αποθεώνουν ο Γιάννης και τα λοιπά στα σχόλια. MZT Ηρακλής 6 Οκτώβρη. MZT Πέφκα έπαιζε χθες στο Ιβανόφιο. Αυτή ήταν η ομάδα.
1: Ναι.
0: Άρα να μάθουμε πώς είναι αυτή η ομάδα από τους μαχητές που έχουμε κάποιες παρτίδες. Γυρνάω από Ιβανόφιο, λέει τώρα ο Σολ. Όλα καλά στο φιλικό χρόνο, έδειξε ένα καλύτερο πρόσωπο. Άρα έχω λένε τρομερό.
1: Ήταν
0: μπροστά. Παιδιά, βάζει βολές. Βάζει από τα 3 μέτρα, είναι μια χαρά. Δεν είναι βουνό.
1: Εντάξει,
0: δεν είναι
1: αυτό το πεντάρι το βαρύ που.
0: Ότι οι ομάδες πέρσι που είχαν ανθρωποφάγο πεντάρι, μία έπεσε και βγήκε παραλίγο να πέσει.
1: Ναι, δεν είναι. Έχει αλλάξει το στάνε στη λειτουργία. Έχει αλλάξει
0: πλέον σουτάρουν όλοι. Ανθρωποφάγος βλέπεις δύσκολα. Έχει μια ομάδα που έχει 2 πεντάρια εισάξια, ένα κοντό, ένα soft
1: ναι.
0: Και έναν ανθρωποφάγο. Δεν μπορεί να βάσει σε έναν ανθρωποφάγο.
1: Όχι, δεν γίνεται.
0: Ο Ηρακλής έχει ένα παίχτη 2-10 το Χάτσον, ο οποίος η Α2 Τουρκία έγραψε πολύ καλά νούμερα και περιμένει να δείξει πράγματα.
1: Ισχύει.
0: Μικροβιολογικέ, Περιστέρι Ηρακλής 10 του μηνός νομίζω είναι και 11 είναι το Ηρακλής Λιβαδιά.
1: Ναι,
0: βέβαια,
1: σωστό.
0: Επειδή δεν δίνουμε εισιτήρια στους φιλοξενούμενους στο Ιβάνοβ, δεν θα πάμε κιόλας οργανωμένα στο Περιστέρι. Τώρα πάμε εμείς να φάμε σε μια ταβέρνα δηλαδή και να πάμε μετά μέσα να δούμε το μάτς, υπάρχει πρόβλημα?
1: Όχι.
0: Νομίζω ίσα-ίσα.
1: Όχι, όχι.
0: Φυρί-φυρί το πάει να μας κόψουν εδώ πέρα.
1: Αρέσει αυτό.
0: Εδώ πάει φυρί-φυρί. Από την μπάλα τι γίνεται, ποιοι βγαίνουνε? Ο Νιζέτ δεν σου θυμίζει λίγο το Σταν?
1: Ο Νιζέτ κουρεύεται εκεί και σε ένα γνωστό μου στο κομματήριο.
0: Ναι. Και που πάνε όλοι αθλητέ.
1: Αθλητέ, ναι, ναι.
0: Κάποιος τους φύριξε.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι.
0: Πήγαινε στην προπόνηση και άκουγε, ξέρεις, άκουγε μουσική στο κινητό.
1: Έτσι.
0: Έτσι.
1: Γιατί?
0: Δεν ξέρω τώρα, την πολεμάδα ξεκίνησε αυτά. Λέω τώρα τι έχω, μου φτάναν τα λεφτά και τέτοια. Ναι, κάπως. Σλαφτσάκ λέει τι πολύ. Ο Σλαφτσάκ μ' άρεσε πολύ γιατί μπαίνει, δίνει ενέργεια.
1: Μπράβο.
0: Και στον πάγκο ζει το παιχνίδι
1: και είναι Έλληνα. Και έχω μάθει ότι είναι και ωραίο τύπο, έτσι καλό παιδί.
0: Αργιανό έλεγε, δεν μπορεί να βλέπω τον πάγκο. Πήγε πάω ξανά.
1: Εντάξει, ναι, ναι, δεν
0: πειράζει. Τι να κάνει, να μείνει φτωχό, να μείνει άρα άνεργο. Τι να κάνει, αφού.
1: Δυστυχώ αυτά δεν.
0: Τι ανεβάζει ΠΑΕ story. Για να δούμε τι ανεβάζει.
1: Τι story ανεβάζει.
0: Να δούμε δηλαδή.
1: Μπερδεύτηκε.
0: Με τι ανέβασε.
1: Εγώ δεν βλέπω τίποτα. Τι ιστορία. Κάτι πουλιά.
0: Είναι viral τώρα αυτό στο τέτοιο.
1: Ναι,
0: στο
1: ναι,
0: TikTok.
1: Στο TikTok γι' αυτό.
0: LSD.
1: Κάντε όλοι like το story της ΠΑΕ.
0: Ρε πώς θα το κάνω τώρα.
1: Ακούγονται όλα.
0: Ωραία. Το έκανα ρεπόστ. Αυτή την τρέλα. Δηλαδή μόνο που το βλέπεις αυτό δεν έχεις διαρκεί. Δεν πάει να πάρεις ένα.
1: Λες είναι έξυπνο.
0: Δεν θα παίξει.
1: Θα παίξει φουλ.
0: Και εδώ Πραξιτέλης φωτογράφηση.
1: Έκανε φωτοσούτινγκ.
0: Ωραίος είναι ο Πούσης, ρε.
1: Καλός είναι, ρε. Λίγο αργός, εντάξει. Ή μου φαίνεται έτσι εμένα.
0: Ο Βούρος θεωρώ ότι είναι ο πιο αδικημένος παίκτης από όλους τον Άκλη. Ξέρεις γιατί? Γιατί έπαιζε καλά από την αρχή και δεν έκανε το level. Δηλαδή μπήκε ο Πίνια, ήταν για τα σκυλιά. Δεν μπήκε κεντρικό δρυπέκα και έπαιξε καλά.
1: Έπαιξε καλά, ναι.
0: Καταλάβες.
1: Αυτό ήταν στάνταρ.
0: Ο Βούρος από την αρχή ήταν ο μόνος που λέγε εντάξει, καλός είναι, μπράβο, ρε, που ξέρω εγώ. Οπότε καταλαβαίνω ότι. Κάπου.
1: Αδικείται λίγο κάπου. Ναι, ναι, ναι, οκ. Okay. Το δέχομαι αυτό που λες.
0: Πάρτε διαρκεία, ρε, λέει ο αισθησιακός.
1: Έχουμε πάρει.
0: Έτσι. Έχω πάει.
1: Έχω πάει.
0: Έχω πάει, έτσι τα λέμε σε λίγο με αυτά
1: που πάμε
0: σε Ευρώπη, ιστορίες. Έχω πάει, κάνουμε το αγροτικό μας στην Ευρώπη.
1: Το ταρτού.
0: Τι να πάω να κάνεις.
1: Έχω κολλήσει εγώ με το ταρτού. Πότε θα ξαναπάς στην Εστονία, ξέρω.
0: Κοίτα, θα σου πω, εγώ φοβάμαι γενικά τα αεροπλάνα. Αλλά νομίζω ότι με ζαναξάκια και τέτοια θα την παλέψω.
1: Ναι, πόση ώρα να είναι. Άρχισε πώς πας απευθείας.
0: Πας από εδώ κάπου
1: και από, εκεί...
0: και από το κάπου Ταλίν.
1: Ναι.
0: Και από το Ταλίν ταρτού. Λες να έχει.
1: Καλή τύχη.
0: Ελλάδα Ταλίν.
1: Από καμιά Αθήνα, ξέρω. Δεν ξέρω, δεν πιστεύω.
0: Εγώ λέω να πάμε Γερμανία με βανάκι. 6 άτομα σε 9 θέσιο, με 3 ανεκταρρεύσεις.
1: Έτσι, τούφα.
0: Τέλεια, δεν είναι.
1: Καλά είναι, καλά.
0: Αυτό, ρε φίλε. Αυτό. Λοιπόν, νομίζω ότι.
1: Ήρθε η ώρα για Βανόφιο.
0: Ήρθε η ώρα να πάρουμε το δρόμο, την άκουσα για τα αποδυτήρια. Την άκουσα για τα Ιβανόφια βασικά.
1: Ναι, ισχύει.
0: Έτσι. Να πάμε. Να δούμε τι γίνεται εκεί πέρα, να δούμε την ομάδα. Ο Μονέ, αν δει το story, θα γουστάρει. Αν πάρουμε διαρκείες, θα γουστάρει. Ό,τι αν ανεβάσουμε. Δεν μπορεί να ανεβάσει τώρα ένα.
1: Το αποτέλεσμα μετράει σε αυτό.
0: Ένα μυδοπίλαφο. Άμα πάρουν διαρκείες από αυτό, θα γουστάρει.
1: Έτσι.
0: Παυλάρα, κλείστε, θα αργήσουμε. Εντάξει, παιδιά, συγγνώμη. Εγώ ταρτούφο του Μολιέρου ξέρω.
1: Ωραίο.
0: Εγώ ταρτούφο πίτσα ξέρω.
1: Και εγώ αυτή ξέρω.
0: Έτσι, αυτή την πίτσα.
1: Αυτή ονειρεύτηκα τώρα.
0: Ωραία, ε.
1: Μια,
0: λεπτό,
1: να,
0: λεπτή.
1: Να είχα μια ανεδιά.
0: Λεπτή, λεπτή. Μπράβο. Ωραία. GM. Ευχαριστούμε.
1: Παρακαλούμε. Ευχαριστούμε πολύ, GM. Είσαι πολύ.
0: Αδράσικο. Κομμάτι του ραδιοφώνου. Θα τον βλέπετε σιγά-σιγά. Θέλει, δεν θέλει.
1: Θα έρχομαι, μ' αρέσει.
0: Παύλο Ναυόπουλο. Ευχαριστούμε.
1: Να είστε καλά.
0: Και η φουγαριέρα η μάνα μα. Σήμερα μεταφέρεται στο Ιβανόφιο. Δεν θα κάνει εκπομπή η Κατερίνα. Ραντεβού αύριο το απόγευμα οι εκπομπές κανονικά. Να είστε καλά. Φιλιά πολλά. Τα λέμε σε λιγάκι στο Ιβανόφιο.
1: Φιλιά όλοι Ιβανόφιο.

0: Ποιοι είναι αυτοί?
1: Ποιοι είναι αυτοί?
0: Να, αυτοί, δεν ακούς?
1: Αυτοί, εμείς.
0: Ποιοι εμείς?
1: Ένα, αυτοί.

ή κανένας με κεφάλι σοκολατένο και με σώμα κάμιλο πάρδαλι και τα πόδια γεμάτα με βρώμα.

0: είμαι τόσο μικρό όσο περνάει ο καιρό. Δεν μεγαλώνω έτσι κι αλλιώ. Όλοι μου λένε να οριμάσω και το μέλλον μου να φτιάξω. Μα με πιτσιρίκι. Θέλω να παίξω, θέλω να ράξω. Δεν θέλω να αλλάξω. Προφανώ να μεγαλώσω τη ζωή μου. Δεν θα στρώσω. Δεν σου λέω για πόσο. Θα με 4 χρονών παιδάκι και θα κάνω μπάνιο με το κίτρινο μου. Το παπάκι όλοι ρωτάνε του παιδί που βαδίζει και που πάει. Πρώτη πάμου η Thundercats. Όχι μα και όπου πάει. Άνοιξε τη λάση μάτια και πολλά ναρκωτικά. Νομίζω ότι έχω πιάσει από τα αρχή του παπά καμένα. Θα είμαστε για πάντα τη Ζαμάικα στα παιδιά. Τόσο για τι αταξίε με μαλώνει η μαμά.
1: Θυμάμαι παντοτινά. Μήνες να μεγαλώνει μου είναι τεσσάρων γονών και δεν με νοιάζει τίποτα. Τελικά δεν ατύξατε. Κι αν δεν μ' άφησες ποτέ να πάω ταξίδι στα κίτρινα, δεν πειράζει. Πιστεύω πως ο καθένας στον δρόμο του διαλέγει και ο καθένας στον δρόμο του χαράζει. Πλέον δεν είμαι ο πόπερας που στα πόδια σου κουρνιάζει. Και αυτό δεν αλλάζει, μα δεν με τρομάζει. Πίστεψε με να κάνω τα πάρα για να επιβιώσω στον κόσμο τον έβος. Και με θεωρείς ακόμα μικρό αγαθό, τρελό ηλίθιο και αν έφυγε ο βρέφος.

εξετάσει κολλασμένων αλουραίων. Δυο παίχνουν στη φάκα του χεριού. Και εσύ παλιάζω να πει σε κάθε χάρεμα. Να μα σκεπάζει να μην κρυώνουμε και να κρυώνει το χαμογελό μα. Το χαμογελό μα. Μετά από χιλιάδε μυθίσει και απασχολήσει. Για φίλου και έρωτε που χάθηκαν σε αποκοιτάπη να εκφράσουν αισθήσεων και λύσει.

0: www.iraklisradio.gr.
1: Αν ευστοχήσει ο Ηρακλής, μετά χρειάζεται ένα μικρό θαύμα, η εκτέλεση.
2: Στο δοκάρι και έξω! Δεύτερο σερί χαμένο πέναλτι για τον Πανιόνιο. Και τώρα ο Χάμον. Φεύγει, εκτελεί γκολ. 2-2 Ηρακλής. Και την πέμπτη εκτέλεση του Πανιονίου αναλαμβάνει ο Γιανακόπουλος, ο τερματοφύλακας. Εκτελεί. Του βγάζει στο Λέρας. Αποκλεί. Αποκλεί στο Λέρας το πέναλτι. Και τώρα ο Μαχαίρας στο match ball για τον Ηρακλή. Αν ευστοχήσει, ο Ηρακλής είναι στην επόμενη φάση του κυπέλλου Ελλάδας Μπέτσον. Μαχαίρας απέναντι τον Γιανακόπουλο. Φεύγει ο Μαχαίρας. Εκτελεί στα δίχτυα. 3-2. Και τέλος, ο Ηρακλής πέρασε στην επόμενη φάση.
0: www.iraklisradio.gr.
3: Το νέο Opel Mokka Hybrid είναι εδώ. Με 50% ηλεκτρική κίνηση μέσα στην πόλη, άμεση ανάκτηση ενέργειας, αυτόματο κυβότιο, 136 ύπους και κατανάλωση μόλις 4,8 λίτρα στα 100 χιλιόμετρα. Νέο Opel Mokka. Βενζίνη, ηλεκτρικό και hybrid. Τώρα από 20.900 ευρώ.
4: Επισκεφτείτε σήμερα την Opel Γιαννίρης, επίσημο διανομέα στη Θεσσαλονίκη, Μοναστηρίου 196.

0: School of Dog Training. Επαγγελματική εκπαίδευση σκύλων κατοίκων σε ρεαλιστικές συνθήκες. Τα προγράμματα της σχολής μας είναι πρόγραμμα προεκπαίδευσης κουταβιών, πρόγραμμα βασικής υπακοής και διόρθωσης συμπεριφοράς. School of Dog Training. Καλύτερη καθημερινότητα με το σκύλο σας, καλύτερη επικοινωνία με το μικρό σας φίλο. Στο τέλος της εκπαίδευσης ακολουθούν και ομαδικά μαθήματα. School of Dog Training. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6978 524 739. School of Dog Training.
1: Λένε ότι σε έναν χώρο πρέπει να κυριαρχούν μέχρι τρεις αποχρώσεις. Ο Καρφόπουλος προτείνει σπάστε τους κανόνες και βάλτε χρώμα στη ζωή σας. Καρφόπουλος. Χρώματα, βερνίκια, τεχνοτροπίες. Στη Σταυρούπολη, Καραουλή Δημητρίου 24 και ανατολικά Κωνσταντίνου Καραμανλή 126. Βάλτε χρώμα στη ζωή σας.
2: Απόλαυσε τις στιγμές σου με γρανόλα, Le Petit Déjeuner. Νόστιμα και θρεπτικά. Χωρίς συντηρητικά και χρωστικές. Ζήσε τις στιγμές σου με τον καλύτερο τρόπο. Με αγάπη από μια ελληνική οικογένεια. Από την Τσακίρης Family.
3: Μαγιονέζα Κοντίτο, όπως Ελλάδα.
4: Η χαρά της γεύσης βρίσκεται σε απλά πράγματα. Σε αυτό το βαζάκι, σε αυτόν τον ήχο, σε αυτή την κουταλιά, σε αυτή τη γεύση που θέλεις να μοιραστείς ή και όχι. Mayo Vegan Sauce από την Condito The Green Line. Χωρίς αυγό, συντηρητικά και γλουτένι. Condito The Green Line. Γεύση χαράς στο χωρίς.

0: www.iraklisradio.gr.
1: Η χαρά της γεύσης βρίσκεται στο τώρα. Στα χρώματα, στην ποικιλία, στη φρεσκάδα, στις σαλάτες που τώρα γίνονται κι αλλιώς. Για να μπορούμε όλοι να τις απολαμβάνουμε ελεύθερα, χωρίς δεύτερη σκέψη. Vegan σαλάτες από την Condito The Green Line. Χωρίς αυγό, γαλακτοκομικά και γλουτένι. Condito The Green Line. Η γεύση χαράς στο χωρίς. Τώρα και vegan τζατζίκι.

0: ακούτε iraklisradio.gr.
1: Λένε ότι σε έναν χώρο πρέπει να κυριαρχούν μέχρι τρεις αποχρώσεις. Ο Καρφόπουλος προτείνει: σπάστε τους κανόνες και βάλτε χρώμα στη ζωή σας. Καρφόπουλος. Χρώματα, βερνίκια, τεχνοτροπίες. Στη Σταυρούπολη, Καραολή Δημητρίου 24 και ανατολικά Κωνσταντίνου Καραμανλή 126. Βάλτε χρώμα στη ζωή σας.
2: Το νέο Opel Mokka Hybrid είναι εδώ. Με 50% ηλεκτρική κίνηση μέσα στην πόλη, άμεση ανάκτηση ενέργειας, αυτόματο κυβότιο, 136 ύπους και κατανάλωση μόλις 4,8 λίτρα στα 100 χιλιόμετρα. Νέο Opel Mokka. Βενζίνη, ηλεκτρικό και hybrid. Τώρα από 20.900 ευρώ.
3: Επισκεφτείτε σήμερα την Opel Γιαννίρης, επίσημο διανομέα στη Θεσσαλονίκη, Μοναστηρίου 196.
4: School of Dog Training. Επαγγελματική εκπαίδευση σκύλων κατοίκων σε ρεαλιστικές συνθήκες. Τα προγράμματα της σχολής μας είναι πρόγραμμα προεκπαίδευσης κουταβιών, πρόγραμμα βασικής υπακοής και διόρθωσης συμπεριφοράς. School of Dog Training. Καλύτερη καθημερινότητα με το σκύλο σας, καλύτερη επικοινωνία με το μικρό σας φίλο. Στο τέλος της εκπαίδευσης ακολουθούν και ομαδικά μαθήματα. School of Dog Training. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6978 524 739. School of Dog Training.
5: Αν ευστοχήσει ο Ηρακλής, μετά χρειάζεται ένα μικρό θαύμα, η εκτέλεση.
6: Στο δοκάρι και έξω! Δεύτερο σερί χαμένο πέναλτι για τον Πανιόνιο. Και τώρα ο Χάμον. Φεύγει, εκτελεί γκολ. 2-2 Ηρακλής. Και την πέμπτη εκτέλεση του Πανιονίου αναλαμβάνει ο Γιανακόπουλος, ο τερματοφύλακας. Εκτελεί. Του βγάζει στον Λέρας. Αποκλείει. Αποκλείει στον Λέρας το πέναλτι. Και τώρα ο Μαχαίρας στο match ball για τον Ηρακλή. Αν ευστοχήσει, ο Ηρακλής είναι στην επόμενη φάση του κυπέλλου Ελλάδας Μπέτσον. Μαχαίρας απέναντι από τον Γιανακόπουλο. Φεύγει ο Μαχαίρας. Εκτελεί στα δίχτυα. 3-2 και τέλος. Ο Ηρακλής πέρασε στην επόμενη φάση.
0: www.iraklisradio.gr.

0: Η χαρά της γεύσης βρίσκεται σε απλά πράγματα. Σε αυτό το βαζάκι, σε αυτόν τον ήχο, σε αυτή την κουταλιά, σε αυτή τη γεύση που θέλεις να μοιραστείς ή και όχι. Mayo Vegan Sauce από την Condito The Green Line. Χωρίς αυγό, συντηρητικά και γλουτένη. Condito The Green Line. Γεύση χαράς στο χωρίς.
1: Μαγιονέζα Condito. Όπως Ελλάδα.

0: www.iraklisradio.gr.
1: Απόλαυσε τις στιγμές σου με γρανόλα, Le Petit Déjeuner. Νόστιμα και θρεπτικά. Χωρίς συντηρητικά και χρωστικές. Ζήσε τις στιγμές σου με τον καλύτερο τρόπο. Με αγάπη από μια ελληνική οικογένεια. Από την Τσακίρης Family.

0: Ακούτε irakleesradio.gr.
1: Η χαρά της γεύσης βρίσκεται στο τώρα, στα χρώματα, στην ποικιλία, στη φρεσκάδα, στις σαλάτες που τώρα γίνονται κι αλλιώς. Για να μπορούμε όλοι να τις απολαμβάνουμε ελεύθερα, χωρίς δεύτερη σκέψη. Vegan σαλάτες από την Condito The Green Line. Χωρίς αυγό, γαλακτοκομικά και γλουτένι. Condito The Green Line. Η γεύση χαράς στο χωρίς. Τώρα και vegan τζατζίκι.

0: www.iraklisradio.gr.
1: Αν ευστοχήσει ο Ηρακλής μετά χρειάζεται ένα μικρό θαύμα η εκτέλεση.
2: Στο δοκάρι και έξω. Δεύτερο σερί χαμένο πέναλτι για τον Πανιόνιο. Και τώρα ο Χάμον. Φεύγει εκτελεί γκολ. 2-2 Ηρακλής. Και την πέμπτη εκτέλεση του Πανιονίου αναλαμβάνει ο Γιανακόπουλος, ο τερματοφύλακας. Εκτελεί. Του βγάζει στο Λέρας. Αποκλεί. Αποκλεί στο Λέρας το πέναλτι. Και τώρα ο Μαχαίρας στο match ball για τον Ηρακλή. Αν ευστοχήσει, ο Ηρακλής είναι στην επόμενη φάση του κυπέλλου Ελλάδας Μπέτσον. Μαχαίρας απέναντι τον Γιανακόπουλο. Φεύγει ο Μαχαίρας. Εκτελεί στα δίχτυα. 3-2. Και τέλος, ο Ηρακλής πέρασε στην επόμενη φάση.
0: www.iraklisradio.gr

0: www.iraklisradio.gr.
1: Λένε ότι σε έναν χώρο πρέπει να κυριαρχούν μέχρι τρεις αποχρώσεις. Ο Καρφόπουλος προτείνει: σπάστε τους κανόνες και βάλτε χρώμα στη ζωή σας. Καρφόπουλος. Χρώματα, βερνίκια, τεχνοτροπίες. Στη Σταυρούπολη, Καραολή Δημητρίου 24 και ανατολικά Κωνσταντίνου Καραμανλή 126. Βάλτε χρώμα στη ζωή σας.

0: www.iraklisradio.gr.
1: Το νέο Opel Mokka Hybrid είναι εδώ. Με 50% ηλεκτρική κίνηση μέσα στην πόλη, άμεση ανάκτηση ενέργειας, αυτόματο κυβότιο, 136 ύπους και κατανάλωση μόλις 4,8 λίτρα στα 100 χιλιόμετρα. Νέο Opel Mokka. Βενζίνη, ηλεκτρικό και hybrid. Τώρα από 20.900 ευρώ.
2: Επισκεφτείτε σήμερα την Opel Γιαννίρης. Επίσημο διανομέα στη Θεσσαλονίκη, Μοναστηρίου 196.
3: Η χαρά της γεύσης βρίσκεται σε απλά πράγματα. Σε αυτό το βαζάκι, σε αυτόν τον ήχο, σε αυτή την κουταλιά. Σε αυτή τη γεύση που θέλεις να μοιραστείς ή και όχι. Mayo Vegan Sauce από την Condito The Green Line. Χωρίς αυγό, συντηρητικά και γλουτένη. Condito The Green Line. Η γεύση χαράς στο χωρίς.
4: Η προκαθαριστική αλλάζει και γίνεται True Work Facility Solutions. Προχωράμε μπροστά με νέο όνομα, αλλά πάντα με τις ίδιες αξίες και εσάς στο επίκεντρο. True Work Facility Solutions. Συνεχίζουμε αξιόπιστα. Πληροφορίες στο 2310-517176 και στο truework.gr.
5: School of Dog Training. Επαγγελματική εκπαίδευση σκύλων κατοίκων σε ρεαλιστικές συνθήκες. Τα προγράμματα της σχολής μας είναι πρόγραμμα προεκπαίδευσης σκουταβιών, πρόγραμμα βασικής υπακοής και διόρθωσης συμπεριφοράς. School of Dog Training. Καλύτερη καθημερινότητα με το σκύλο σας, καλύτερη επικοινωνία με το μικρό σας φίλο. Στο τέλος της εκπαίδευσης ακολουθούν και ομαδικά μαθήματα. School of Dog Training. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6978 524 739. School of Dog Training.

0: www.iraklisradio.gr.
1: Απόλαυσε τις στιγμές σου με γρανόλα Le Petit Déjeuner. Νόστιμα και θρεπτικά. Χωρίς συντηρητικά και χρωστικές. Ζήσε τις στιγμές σου με τον καλύτερο τρόπο. Με αγάπη από μια ελληνική οικογένεια. Από την Τσακίρης Family.

0: www.iraklisradio.gr.
1: Η χαρά της γεύσης βρίσκεται στο τώρα, στα χρώματα, στην ποικιλία, στη φρεσκάδα, στις σαλάτες που τώρα γίνονται κι αλλιώς. Για να μπορούμε όλοι να τις απολαμβάνουμε ελεύθερα, χωρίς δεύτερη σκέψη. Vegan σαλάτες από την Contito The Green Line. Χωρίς αυγό, γαλακτοκομικά και γλουτένη. Contito The Green Line. Η γεύση χαράς στο χωρίς. Τώρα και vegan

0: www.iraklisradio.gr.
1: Η υδροκαθαριστική αλλάζει και γίνεται True Work Facility Solutions. Προχωράμε μπροστά με νέο όνομα, αλλά πάντα με τις ίδιες αξίες και εσάς στο επίκεντρο. True Work Facility Solutions. Συνεχίζουμε αξιόπιστα. Πληροφορίες στο 2310 51 71 76 και στο truework.gr.

0: www.iraklisradio.gr.
1: School of Dog Training. Επαγγελματική εκπαίδευση σκύλων κατοίκων σε ρεαλιστικές συνθήκες. Τα προγράμματα της σχολής μας είναι πρόγραμμα προεκπαίδευσης κουταβιών, πρόγραμμα βασικής υπακοής και διόρθωσης συμπεριφοράς. School of Dog Training. Καλύτερη καθημερινότητα με το σκύλο σας, καλύτερη επικοινωνία με το μικρό σας φίλο. Στο τέλος της εκπαίδευσης ακολουθούν και ομαδικά μαθήματα. School of Dog Training. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6978 524 739. School of Dog Training.
2: Το νέο Opel Mokka Hybrid είναι εδώ. Με 50% ηλεκτρική κίνηση μέσα στην πόλη, άμεση ανάκτηση ενέργειας, αυτόματο κυβότιο, 136 ύπους και κατανάλωση μόλις 4,8 λίτρα στα 100 χιλιόμετρα. Νέο Opel Mokka. Βενζίνη, ηλεκτρικό και hybrid. Τώρα από 20.900 ευρώ.
3: Επισκεφτείτε σήμερα την Opel Γιαννίρης. Επίσημο διανομέα στη Θεσσαλονίκη, Μοναστηρίου 196.

0: www.iraklisradio.gr.
1: Μαγιονέζα Κοντίτο, όπως Ελλάδα.
2: Αν ευστοχήσει ο Ηρακλής μετά χρειάζεται ένα μικρό θαύμα. Η εκτέλεση
3: στο δοκάρι και έξω. Δεύτερο σερί χαμένο πέναλτι για τον Πανιόνιο. Και τώρα ο Χάμον. Φεύγει, εκτελεί γκολ. 2-2 Ηρακλής. Και την πέμπτη εκτέλεση του Πανιονίου αναλαμβάνει ο Γιανακόπουλος, ο τερματοφύλακας. Εκτελεί και βγάζει το στουρνέρας. Αποκρούει. Αποκρούει ο στουρνέρας το πέναλτι. Και τώρα μαχαίρας στο match ball για τον Ηρακλή. Αν ευστοχήσει, ο Ηρακλής είναι στην επόμενη φάση του κυπέλλου Ελλάδας Μπέτσον. Μαχαίρας απέναντι του Γιανακόπουλο. Φεύγει ο μαχαίρας. Εκτελεί στα δίχτυα. 3-2. Και τέλος, ο Ηρακλής πέρασε στην επόμενη φάση.
0: www.iraklisradio.gr.
4: Λένε ότι σε έναν χώρο πρέπει να κυριαρχούν μέχρι τρεις αποχρώσεις. Ο Καρφόπουλος προτείνει σπάστε τους κανόνες και βάλτε χρώμα στη ζωή σας. Καρφόπουλος. Χρώματα, βερνίκια, τεχνοτροπίες. Στη Σταυρούπολη, Καραολή Δημητρίου 24 και ανατολικά Κωνσταντίνου Καραμανλή 126. Βάλτε χρώμα στη ζωή σας.
5: Η χαρά της γεύσης βρίσκεται σε απλά πράγματα. Σε αυτό το βαζάκι, σε αυτόν τον ήχο, σε αυτή την κουταλιά, σε αυτή τη γεύση που θέλεις να μοιραστείς ή και όχι. Mayo Vegan Sauce από την Condito The Green Line. Χωρίς αυγό, συντηρητικά και γλουτένι. Condito The Green Line. Η γεύση χαράς στο χωρίς.

0: School of Dog Training. Επαγγελματική εκπαίδευση σκύλων κατοίκων σε ρεαλιστικές συνθήκες. Τα προγράμματα της σχολής μας είναι πρόγραμμα προεκπαίδευσης κουταβιών, πρόγραμμα βασικής υπακοής και διόρθωσης συμπεριφοράς. School of Dog Training. Καλύτερη καθημερινότητα με το σκύλο σας, καλύτερη επικοινωνία με το μικρό σας φίλο. Στο τέλος της εκπαίδευσης ακολουθούν και ομαδικά μαθήματα. School of Dog Training. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6978 524 739. School of Dog Training.
1: Μαγιονέζα Κοντίτο, όπως Ελλάδα.
2: Αν ευστοχήσει ο Ηρακλής μετά χρειάζεται ένα μικρό θαύμα η εκτέλεση.
3: Στο δοκάρι και έξω. Δεύτερο σερί χαμένο πέναντι για τον Πανιόνιο. Και τώρα ο Χάμον. Φεύγει εκτελεί γκολ. 2-2 Ηρακλής. Και την πέμπτη εκτέλεση του Πανιονίου αναλαμβάνει ο Γιανακόπουλος, ο τερματοφύλακας. Εκτελεί. Του βγάζει στον Λέρας. Αποκλείει. Αποκλείει στον Λέρας το πέναλτι. Και τώρα ο Μαχαίρας στο match ball για τον Ηρακλή. Αν ευστοχήσει, ο Ηρακλής είναι στην επόμενη φάση του κυπέλλου Ελλάδας Μπέτσον. Μαχαίρας απέναντι από τον Γιανακόπουλο. Φεύγει ο Μαχαίρας. Εκτελεί στα νύχτα. 3-2. Και τέλος, ο Ηρακλής πέρασε στην επόμενη φάση.
4: www.iraklisradio.gr

0: Λένε ότι σε έναν χώρο πρέπει να κυριαρχούν μέχρι τρεις αποχρώσεις. Ο Καρφόπουλος προτείνει σπάστε τους κανόνες και βάλτε χρώμα στη ζωή σας. Καρφόπουλος. Χρώματα, βερνίκια, τεχνοτροπίες. Στη Σταυρούπολη, Καραολή Δημητρίου 24 και ανατολικά Κωνσταντίνου Καραμανλή 126. Βάλτε χρώμα στη ζωή σας.
1: Το νέο Opel Mokka Hybrid είναι εδώ. Με 50% ηλεκτρική κίνηση μέσα στην πόλη, άμεση ανάκτηση ενέργειας, αυτόματο κυβότιο, 136 ύπους και κατανάλωση μόλις 4,8 λίτρα στα 100 χιλιόμετρα. Νέο Opel Mokka. Βενζίνη, ηλεκτρικό και hybrid. Τώρα από 20.900 ευρώ.
2: Επισκεφτείτε σήμερα την Opel Γιαννίρης. Επίσημο διανομέα στη Θεσσαλονίκη, Μοναστηρίου 196.
3: Η χαρά της γεύσης βρίσκεται σε απλά πράγματα. Σε αυτό το βαζάκι, σε αυτόν τον ήχο, σε αυτή την κουταλιά, σε αυτή τη γεύση που θέλεις να μοιραστείς ή και όχι. Mayo Vegan Sauce από την Condito The Green Line. Χωρίς αυγό, συντηρητικά και γλουτένι. Condito The Green Line. Η γεύση χαράς στο χωρίς.

0: www.iraklisradio.gr.
1: Η υδροκαθαριστική αλλάζει και γίνεται True Work Facility Solutions. Προχωράμε μπροστά με νέο όνομα, αλλά πάντα με τις ίδιες αξίες και εσάς το επίκεντρο. True Work Facility Solutions. Συνεχίζουμε αξιόπιστα. Πληροφορίες στο 2310 51 71 76 και στο truework.gr.

0: Ακούτε ηρακλής radio.gr.
1: Απόλαυσε τις στιγμές σου με γρανόλα, πλεπετί ντεζενέ. Νόστιμα και θρεπτικά. Χωρίς συντηρητικά και χρωστικές. Ζήσε τις στιγμές σου με τον καλύτερο τρόπο. Με αγάπη από μια ελληνική οικογένεια. Από την Τσακίρης Family.
2: Η χαρά της γεύσης βρίσκεται στο τώρα, στα χρώματα, στην ποικιλία, στη φρεσκάδα, στις σαλάτες που τώρα γίνονται και αλλιώς. Για να μπορούμε όλοι να τις απολαμβάνουμε ελεύθερα, χωρίς δεύτερη σκέψη. Vegan σαλάτες από την Condito The Green Line. Χωρίς αυγό, γαλακτοκομικά και γλουτένι. Condito The Green Line. Η γεύση χαράς στο χωρίς. Τώρα και vegan τζατζίκι.

0: www.iraklisradio.gr.
1: Αν ευστοχήσει ο Ηρακλής, μετά χρειάζεται ένα μικρό θαύμα, η εκτέλεση.
2: Στο δοκάρι και έξω! Δεύτερο σερί χαμένο πέναλτι για τον Πανιόνιο. Και τώρα ο Χάμον. Φεύγει, εκτελεί γκολ. 2-2 Ηρακλής. Και την πέμπτη εκτέλεση του Πανιονίου αναλαμβάνει ο Γιανακόπουλος, ο τερματοφύλακας. Εκτελεί και βγάζει το στουρνέρας, αποκλείει. Αποκλείει ο στουρνέρας το πέναλτι. Και τώρα ο Μαχαίρας στο match ball για τον Ηρακλή. Αν ευστοχήσει, ο Ηρακλής είναι στην επόμενη φάση του κυπέλλου Ελλάδας Μπέτσον. Μαχαίρας απέναντι του Γιανακόπουλο. Φεύγει ο Μαχαίρας. Εκτελεί στα δίχτυα. 3-2. Και τέλος, ο Ηρακλής πέρασε στην επόμενη φάση.
0: www.iraklisradio.gr.
3: Το νέο Opel Mokka Hybrid είναι εδώ. Με 50% ηλεκτρική κίνηση μέσα στην πόλη, άμεση ανάκτηση ενέργειας, αυτόματο κυβότιο, 136 ύπους και κατανάλωση μόλις 4,8 λίτρα στα 100 χιλιόμετρα. Νέο Opel Mokka. Βενζίνη, ηλεκτρικό και hybrid. Τώρα από 20.900 ευρώ.
4: Επισκεφτείτε σήμερα την Opel Γιαννίρης, επίσημο διανομέα στη Θεσσαλονίκη, Μοναστηρίου 196.

0: Η χαρά της γεύσης βρίσκεται σε απλά πράγματα. Σε αυτό το βαζάκι, σε αυτόν τον ήχο, σε αυτή την κουταλιά, σε αυτή τη γεύση που θέλεις να μοιραστείς ή και όχι. Mayo Vegan Sauce από την Condito The Green Line. Χωρίς αυγό, συντηρητικά και γλουτένι. Condito The Green Line. Γεύση χαράς στο χωρίς.
1: Λένε ότι σε έναν χώρο πρέπει να κυριαρχούν μέχρι τρεις αποχρώσεις. Ο Καρφόπουλος προτείνει σπάστε τους κανόνες και βάλτε χρώμα στη ζωή σας. Καρφόπουλος. Χρώματα, βερνίκια, τεχνοτροπίες. Στη Σταυρούπολη, Καραολή Δημητρίου 24 και Ανατολικά, Κωνσταντίνου Καραμανλή 126. Βάλτε χρώμα στη ζωή σας.
2: Μαγιονέζα Κοντίτο. Όπως Ελλάδα.

0: www.iraklisradio.gr.
1: School of Dog Training. Επαγγελματική εκπαίδευση σκύλων κατοίκων σε ρεαλιστικές συνθήκες. Τα προγράμματα της σχολής μας είναι πρόγραμμα προεκπαίδευσης κουταβιών, πρόγραμμα βασικής υπακοής και διόρθωσης συμπεριφοράς. School of Dog Training. Καλύτερη καθημερινότητα με το σκύλο σας, καλύτερη επικοινωνία με το μικρό σας φίλο. Στο τέλος της εκπαίδευσης ακολουθούν και ομαδικά μαθήματα. School of Dog Training. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6978 524 739. School of Dog Training.

0: www.iraklisradio.gr.
1: Η υδροκαθαριστική αλλάζει και γίνεται True Work Facility Solutions. Προχωράμε μπροστά με νέο όνομα, αλλά πάντα με τις ίδιες αξίες και εσάς στο επίκεντρο. True Work Facility Solutions. Συνεχίζουμε αξιόπιστα. Πληροφορίες στο 2310 517176 και στο truework.gr.

Απόλαυσε τις στιγμές σου με γρανόλα, Le Petit Déjeuner. Νόστιμα και θρεπτικά. Χωρίς συντηρητικά και χρωστικές. Ζήσε τις στιγμές σου με τον καλύτερο τρόπο. Με αγάπη από μια ελληνική οικογένεια. Από την Τσακίρης Family.

0: www.iraklisradio.gr.
1: Η χαρά της γεύσης βρίσκεται στο τώρα, στα χρώματα, στην ποικιλία, στη φρεσκάδα, στις σαλάτες που τώρα γίνονται και αλλιώς. Για να μπορούμε όλοι να τις απολαμβάνουμε ελεύθερα, χωρίς δεύτερη σκέψη. Vegan σαλάτες από την Condito The Green Line. Χωρίς αυγό, γαλακτοκομικά και γλουτένι. Condito The Green Line. Η γεύση χαράς στο χωρίς. Τώρα και vegan τζατζίκι.